0: δεν τον αλλάζω.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Αδαμαντίδης και ακούτε Music Club 105,8, ένα σταθμός που είναι και στην καρδιά τη δική μου.

0: μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: Ε, το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
4: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Είμαι η Τζόζεφη.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ
7: Music Club
6: 105,8.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.

κι εγώ τρελαίνομαι. Όταν η νύχτα προχωρά για σένα κι εγώ, ξέρω πως η άλλη σε κρατά.

0: πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

Σηκωθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Lab 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

με παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
3: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
4: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
6: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κροσού 223. Σας περιμένουμε.
7: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
8: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
9: Μα είναι βραδιά bowling.
8: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
9: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
10: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
9: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες. Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, good morning, buongiorno. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Υγεία ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι. 07, 06 και 35 δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι. Και σήμερα εδώ στα ραδιόφωνά σας, εδώ στις επάλξεις, εδώ στο ραδιόφωνο, εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, είναι το πάρα πολύ πρωινό μας. Από τις 7 μέχρι τις 8.30 παρουσιάζω εγώ. Λίγο αργότερα θα έρθει και η Μάνια. Κατά τις 8.30 επίσης παρουσιάζω εγώ. Κάνει τη συμπαρουσιάστρια εδώ, όποτε το θυμηθεί. Τέλος πάντων, και θα πάμε μέχρι τις 11 για να γίνουμε το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας. Το καλύτερο. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, κυρίες και κύριοι? Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας. Εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Είναι η μέρα Πέμπτη σήμερα, 11 του μηνός, 11 Ιουνίου. Κλειστή είναι η δημοκρατία, κυρίως λίγο πιο κάτω εδώ από το Καπετανάκιο και μετά κάνουν, θα βάλουν η Λατομική, θα βάλει άσφαλτρο. Άσφαλτρο, τρο, άσφαλτρο. Θα στρώσουν το δρόμο τέλος πάντων από το Καπετανάκιο και μετά μέχρι εκεί το άγαλμα του. Ποιος είναι αυτός εκεί τέλος πάντων, ναι, του Βενιζέλου. Αυτό το κομμάτι είναι κλειστό, οπότε ούτε στην την πάνω μεριά μπορείτε να περάσετε. Ξέρω πάνω, τέλος πάντων, να πάτε εκεί στα πάρκιν, εδώ στο κλάδι και αυτά. Καλά, στο κλάδι μπορείτε να πάτε αν έρθετε από την Αστόρια, αν περάσετε από εκεί, γιατί αυτός ο δρόμος τώρα στην Αβέροφ είναι ανοιχτός. Κομμάτι-κομμάτι το φτιάχνουν. Τώρα είναι το κομμάτι από το Καπετανάκιο περίπου μέχρι το άγαλμα εκεί του Βενιζέλου, μέχρι το παλιό Λούνα Πάρκ. Κάπου εκεί, ας πούμε. Είναι κλειστός ο δρόμος, οπότε και από πάνω στη Βίγλα δεν μπορείτε να πάτε με κάποιο τρόπο. Ή αν και αν πάτε από πίσω, αν πάτε από πίσω, δεν μπορείτε να κατέβετε να βγείτε από μπροστά. Οπότε καλύτερα μην πάτε, να μην μπαρκάρετε και από πίσω, από πάνω τέλος πάντων, στη Βίγλα. Αυτά που λέτε εδώ όσον αφορά το κέντρο. Εννοείται ότι είναι και αλλού κλεισμένος ο δρόμος. Δεν το κουβεντιάζουμε δηλαδή, ότι και λίγο πιο πάνω στη Δημοκρατία, κάπου εκεί στο νεκροταφείο, λίγο πιο κάτω κτλ. Ότι γίνεται χαμός, πάλι φτιάχνουν, είναι άλλο ένα κομμάτι. Επίσης κλειστό και κάνεις μια παράκαμψη εκεί αριστερά από το κριτικό φούρνο, κάτι είναι αριστερά εκεί, και μπαίνεις μέσα τέλος πάντων και ξαναβγαίνεις από την πίσω μεριά του δρόμου. Αυτά που λέτε εδώ για το κέντρο τώρα μιλάμε. Εννοείται βέβαια ότι σε όλες τις περιοχές, Μασταμπά, Κατσαμπά, Πατέλες, Δειλινά και τα λοιπά, γίνεται χαμός. Οι μισοί σκάβουν για να βάλουν οπτικές σύνες, οι άλλοι μισοί φτιάχνουν τους δρόμους. Και αυτά βέβαια όλα 11 Ιουνίου εδώ στο Music Club στους 105,8, που κουβεντιάζουμε και λέμε τα διάφορα τα ωραία μας. Σωστά, σωστά. Θα ξεκινήσουμε με την αγαπημένη μας την κολλητή μας, την Κατερίνα Γιώγιου, που διασκεύασε ένα παλιότερο τραγούδι από τον Θοδωρή Φέρη. Το θυμίζεις κάτι από Ελλάδα? Με αυτό θα ξεκινήσουμε. 7 και 10 σχεδόν η ώρα, οπότε την καλημέρα μας. Good morning, μείνετε εδώ.

0: Music Club 105,8. Ακού και κολύμπα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, καταρχήν να στείλω καλημέρα στην φίλη μου τη Δέσποινα, η οποία μου έστειλε μήνυμα ότι έκανα, λέει, λάθος και είπα ότι διασκεύασε η Κατερίνα Αλιόγιου Θοδωρή Φέρη, ενώ η πρώτη εκτέλεση είναι από τον Θάνο Πετρέλη. Τέλος πάντων, συμβαίνουν και αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Είχα ετοιμάσει να παίξω μετά το Θοδωρή, το Φέρη, το λίγο-λίγο. Εμπερδεύτην, κυρίες και κύριοι. Παρεπιπτόντως, μια και είπαμε για τον Θάνο τον Πετρέλη, τον οποίο τον συμπαθούμε, ναι, μεν από παλαιότερα, είχε χαθεί, ναι, δεν μετέπειτα. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, έχει κάνει comeback. Έχει κάνει comeback όσον αφορά τα social media. Ο Θάνος, ο Πετρέλης, είναι πολύ δυνατός. Ανεβάζει συνέχεια βιντεάκια, κυρίως στο TikTok κτλ. Για τον Θάνο τον Πετρέλη μιλάω. Ο οποίος παρεμπιπτόντως μεγαλώντας είναι αξιολογότατος, δηλαδή θα έλεγα ομορφάντρας, πώς να το πω, ρε παιδί μου. Πολύ ωραίος είναι, με πολύ ωραίο σώμα, αδυνατισμένος κτλ. Κύριος ο Θάνος ο Πετρέλης. Πάμε καταρχήν να δούμε αν βρούμε κανένα τραγούδι να παίξουμε από τον Θάνο τον Πετρέλη, το οποίο να παίζεται πρωί. Τι να βάλουμε τώρα, η πιο ωραία στην Ελλάδα, όχι, κερνά απόψε εγώ, όχι. Λοιπόν, κάτσε, ξέρεις ποιο μπορούμε να βρούμε? Θυμήθηκα δηλαδή ένα πάρα πολύ ωραίο από τον Θάνο τον Πετρέλη. Τα υπόλοιπα με τη Δέσποινα εδώ θα τα πούμε σε λίγο, που μου κάνει κάτι παράπονο ότι πρέπει να ξεκινάω από τις 6 ώρα, λέει. Τέλος πάντων, θα τα βρούμε αυτά. Θυμήθηκα που λέτε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που επίσης έχει γράψει ο Φίβος, όπως και το προηγούμενο που παίξαμε, το θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Ο Φίβος το έγραψε και το διασκεύασε η Κατερίνα Λιόλιου τώρα από τον Θάνο τον Πετρέλη. Θυμήθηκα λοιπόν ένα παλαιότερο επίσης πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Θάνο τον Πετρέλη, το οποίο είναι αυτό εδώ, αν και έχει γραφτεί το τραγούδι 250 χρόνια τώρα. Θεωρώ ότι ταιριάζει μια χαρά και σήμερα και τώρα, δηλαδή 11 Ιουνίου 2026, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8.

0: βάζετε κι εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Παίξαμε λίγο Θάνο Πετρέλη, ένα τραγούδι το οποίο είναι σαν να γράφτηκε σήμερα και είναι γραμμένο πριν από πάρα πολλά χρόνια, τέλος πάντων, και αντικατοπτρίζει την σημερινή, ακόμα και σημερινή πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι. 11 Ιουνίου δηλαδή 2026, ημέρα Πέμπτη. Να στείλω λοιπόν την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Δέσποινα, η οποία μου έχει στείλει εδώ, μου κάνει κάτι παράπονα. Μου λέει: λοιπόν, έχω να δηλώσω ότι η εκπομπή ξεκινάει αργά. Ναι, έχετε δίκιο, ναι. 7 η ώρα που ξεκινάει είναι πάρα πολύ αργά. Πρέπει να ξεκινάμε από τις 4 τα ξημερώματα, κυρίες και κύριοι. Να κάνουμε μια εκπομπή 4 με 2 το μεσημέρι. Θεωρώ ότι είναι μια καλή ώρα να κάνουμε εδώ εκπομπή, να ξυπνάμε τον κόσμο.

0: να παίζουμε μουσικές και τα λοιπά. Εγώ με ξύπνια λέει από τις 5 και 4. Οπότε δηλαδή δεν γίνεται να περιμένω 5 και 4 μία ώρα, μία μισή ώρα τέλος πάντων, ναι. Περίπου μία ώρα τέλος πάντων, ναι, πόση ώρα είναι, μέχρι να ξεκινήσει η εκπομπή. Τι να κάνουμε ρε εσύ, Δέσποινα, εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να ξυπνάμε τα χάραγα. Και πάλι καλά που ερχόμαστε εδώ στην ώρα μας, 7 η ώρα το πρωί, κυρίες και κύριοι, και κάνουμε εκπομπή μέχρι τις 8.30 για το πάρα πολύ πρωινό μας εδώ στον Music Club στους 105,8. Εννοείται ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram, Instagram, Facebook, TikTok, Messenger. Εννοείται βέβαια ότι μπορείτε να στείλετε και μήνυμα για να βρούμε ημερομηνίες, να φτιάξουμε μαζί την δικιά σας εκδήλωση για να παίξουμε μουσική, δηλαδή γάμος, βάπτιση, πάρτι, πριβέ πάρτι, γενέθλια, εγγένεια, σχολικά, αποφοιτήσεις, πάρτι γενεθλίων, πάρτι αποφύτησης, πάρτι πήραμε το πτυχίο, πάρτι πρόταση γάμου, πάρτι με το Μάρτι και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο τέλος πάντων. Και εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Μηνύματα, βίντεο, αφιερώσεις και τα σχετικά. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη τον Γεωργαλή, τον κολλητό μου από την ταβέρνα Γιακουμή, στα παϊδάκια του Γιακουμή, στο κέντρο, κυρίες και κύριοι, στην αγορά. Στην αγορά, κυρίες και κύριοι, στην αγορά του Αλχαλίλη, όχι, στην αγορά του Γιακουμή. Κυρίες και κύριοι, τα παϊδάκια του Γιακουμή, ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί, παλαιότερα, τις παλαιότερες ταβέρνες τέλος πάντων εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου, είναι και στο eFood και βέβαια και take away. Πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, 07 και 26 ημέρα Πέμπτη σήμερα. Έχουμε πολύ μικρό break στις 7.30. Λίγο πριν πάμε σε break διαφημιστικό, θα παίξουμε ένα τραγούδι και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, κυρίες και κύριοι. Διότι δύο μέρες μείνανε, μάτια μου γλυκά. Το είναι άλλο τραγούδι. Βέβαια, τα έχω μπερδέψει λίγο τα τραγούδια, αλλά τέλος πάντων. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Τους γράφω όλους, ξέρεις που.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
2: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
3: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
2: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
4: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέανθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
5: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.

0: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο,
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Σας λέω την καλημέρα μου στον κολλητό μας, τον φίλο τον Νίκο τον Άθενα από την Τεχνοτέντ Νάθενας. Νάθενας Τεχνοτέντ. Μεγάλος χορηγός στην εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Να στείλουμε την καλημέρα μας και φανατικός ακροατής της εκπομπής, με το δίκιο του βέβαια ο άνθρωπος. 07:42:52 ημέρα Πέμπτη σήμερα, 11 του μηνός, 11 Ιουνίου. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram, αλλά και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Να πάω στο Instagram το δικό μου. Λέει καλημέρα Παναγιώτη, τι κάνεις? Είναι η Ειρήνη. Γεια σου Ειρήνη. Καλημέρα Ειρήνη, τι κάνεις, πως είσαι? Καλά. Καλημέρα μόνο Παναγιώτη, τι κάνεις? Θα ήθελα να παίξεις, μου λέει, το σαράκι. Είσαι το σαράκι που... από τον Γιάννη Πάριο. Εννοείται! Μα Παναγία μου, είναι δυνατόν να μην παίξουμε λίγο Γιάννη Πάριο εδώ στην εκπομπή πρωί-πρωί? Να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μου το Λευτέρη, ο οποίος είναι στο αυτοκίνητο τώρα και μας ακούει. Να θυμίσω το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Στέλνετε μηνύματα, βίντεο, voice messages, αφιερώσεις, τέλος πάντων είσαστε οι ανταποκριτές μας, κυρίες και κύριοι, εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Αν κάτι, ας πούμε, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι εμείς, μας το λέτε εσείς και εμείς με τη σειρά μας ενημερώνουμε τους φίλους ακροατές. Σωστά, σωστά. Γιάννη, Γιάννιο, είσαι εδώ ρε? Γιάννη, πού είσαι ρε?
3: Λαβερίσια,

0: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 07 και 53 και 23 δευτερόλεπτα, ημέρα Πέμπτη, σήμερα 11 του μηνός, 11 Ιουνίου, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club στο 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου. Επίσης την καλημέρα μας και στο Caravel. Οι ξαπλώστρες εκεί στο Caravel, αλλά και το στήσιμο του μαγαζιού, θυμίζουν ένα κοσμοπολίτικο τοπίο. Το Caravel Adults Only, με επιλεγμένα κριτικά κρασιά αλλά και ιδιαίτερες επιλογές από την υπόλοιπη Ελλάδα. Να σας δώσω ένα τηλέφωνο για κρατήσεις, 2810-824-724, για να κάνετε τις κρατήσεις σας στο Caravel στην Αμουδάρα. Επίσης την καλημέρα μου να στείλω και στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη και είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Music Club 105,8. Ακόμα την καλημέρα μου να στείλουμε και στο 6767 Store, ένα πάρα πολύ ωραίο καινούριο μαγαζί, το οποίο είναι εδώ στο κέντρο, εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγκων 6. Είναι το μικρότερο κατάστημα της πόλης με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα της αγοράς. Έχουν πολύ ωραία unisex μπλουζάκια, funky κάλτσες, περίεργα έτσι μοντέρνα σχέδια οι κάλτσες και καταπληκτικά πρωτότυπα καπέλα, και έχουν και αυτά τα καινούργια τα αντιστρες και τα λοιπά, τα οποία μπορείτε να βρείτε σε τεράστια ποικιλία. Εννοείται ότι λίγο αργότερα θα κάνουμε διαγωνισμούς και δώρα και με τηλέφωνα, και δηλαδή να βγει ο κόσμος στον αέρα, να μιλήσει στον αέρα, να παίξουμε. Εννοείται βέβαια και με το Instagram κάνουμε διαγωνισμούς και δίνουμε δώρα, διότι εδώ έχουμε αποφασίσει τα δώρα να τα δίνουμε με διάφορους τρόπους. Αρκετά δώρα δίνονται με το Instagram, άλλα δώρα με το τηλέφωνο, άλλα δώρα με το Facebook, διαγωνισμοί ας πούμε κτλ. Ούτως ώστε να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970111058. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κώστα τον Κάτσο Κρυδάκη από την K2 Construction, στην αγαπημένη μας αυτή εταιρεία με κατασκευές. Συγγνώμη τώρα γιατί έχει ο λαιμός μου τώρα έχει φράξει λίγο, μπουκώσει δηλαδή, μισό λεπτάκι λίγο. Εντάξει, κάθε πρωί τώρα λογικό είναι. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, κάθε πρωί τώρα. Εντάξει, για 4 ώρες. Λογικό είναι. Λοιπόν, 07 και 55 και 50 δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8. Να πάω στην φίλη μου την Εύα. Εύα, καλημέρα, τι κάνεις? Μου έχει στείλει voice message εδώ με την κόρη της, για να δούμε τι λέει το voice message.
2: Μέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
2: Θέλω να σου πω ότι σ' αγαπώ πολύ και θέλω να βάλεις ένα τραγούδι, να μου το αφιερώσεις, όποιο τραγούδι θες εσύ.
1: Εννοείται ότι θα παίξουμε τραγούδι να σου αφιερώσουμε. Ποιο τραγούδι να βάλουμε στην ενότητα παιδικά τραγούδια, κυρίες και κύριοι? Λίγο πριν πάμε σε break διαφημιστικό, είναι 07 και 56, να παίξουμε, ποιο θα μπορούσαμε ας πούμε να βάλουμε? Θα μπορούσαμε έτσι παιδικό. Παιδικό, εντάξει, ό,τι να είναι τώρα παιδικό. Μπορούσαμε να παίξουμε ας πούμε το Φέρτο από τον Ακύλα, λέμε τώρα για παράδειγμα. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια χαρά το τραγούδι. Θα είναι και το πρώτο παιδικό τραγούδι για σήμερα στην ενότητα παιδικά τραγούδια εδώ στο Music Club 105,8.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
2: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
3: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο. Όπου

0: πάντα να ακούς επιτυχίες. Ακούς Music Club. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 08:06 και 56 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club, στους 105,8. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Περιμένοντας και τη Μάνια που θα έρθει λίγο αργότερα. Στις 11 θα έρθει η Κωνσταντίνα, 11:00 με 2. Στις 2 το πρόγραμμα το μεσημέρι είναι In The Mix. Το απόγευμα είναι ο Χάρης. Το λίγο πιο βράδυ η Θοδώρα με την Ελένη. Και κάπως έτσι συμπληρώνεται το πρόγραμμα και για σήμερα εδώ στον Music Club 105,8. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 69 70 11 10 58, 69 70 11 10 58. Την καλημέρα μας στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου. Θα δώσω τώρα δύο παιχνίδια bowling για να πάτε εκεί στο Ηράκλειο Bowling Center να παίξετε, να περάσετε πολύ ωραία. Θα τα δώσω με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Στέλνετε μήνυμα, γράφετε bowling κενό, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο και το πρώτο μήνυμα κερδίζει δύο παιχνίδια bowling για να πάτε εκεί να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Επίσης, να στείλω την καλημέρα μου και στην Art Glass Νεόπουλος. Άμα δείτε κάνα σπίτι, κάμια βίλα, κάνα εξοχικό, κάνα ξενοδοχείο και είναι έτσι μοναδικό, σας φαίνεται εξαιρετικό, τότε σίγουρα έχουν βάλει το χεράκι τους οι άνθρωποι εκεί από την Art Glass Νεόπουλος για τα τζάμια και τα κρύσταλλα. Την καλημέρα μου και στο Κακάο, Κακάο Pastry and Bakery, πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία, αλλά και στο eFood για τούρτες γενεθλίων για κάθε γούστο, σε ό,τι σχέδιο φανταστείτε, με ή χωρίς ζαχαρόπαστα και σε 3D βέβαια, με σχέδιο της επιλογής σας. Μα θέλετε, ας πούμε, για παράδειγμα, να φτιάξετε μια τούρτα και να για πάνω το σήμα της αγαπημένης σας ομάδας. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, εντάξει, δηλαδή κουβεντιάζουμε τώρα, δεν είναι κάτι. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μας, τον Μανώλη τον Σμυρνάκη. Τον Μανώλη τον Σμυρνάκη, τον κολλητό μας, τον φανατικό ακροατή εδώ της εκπομπής, που τον αγαπάμε πάρα πολύ. Βέβαια, εννοείται, μας στέλνει κάθε μέρα μήνυμα. Το αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι με πάρα πολύ αγάπη, διότι, και να του πούμε βέβαια με πάρα πολύ αγάπη, ότι λίγες μέρες μείνανε, μάτια μου γλυκά. Αυτό είναι το σλόγγαν για σήμερα. Αυτά τα παλιά τα προσπεράσαμε, τα μέχρι τέλους, τα δεν ξέρω και εγώ τι κτλ. Να του πούμε λοιπόν, να του αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι με πάρα πολύ αγάπη. Λίγες μέρες μείνανε, μάτια μου γλυκά. Πόσο είναι, 11, 12, 13. Παρασκευή και 13 θα γίνει. Το θαύμα θα γίνει Παρασκευή και 13, κολλητέ μου.

0: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 08 και 14 και 47 δευτερόλεπτα. Πάρα πολλά τα μηνύματα, σηκωθώ απάνω για να απαντήσω, διότι δεν μπορώ να κάθομαι να εξηγήσω ότι όταν κάνουμε εκπομπή καμιά φορά καθόμαστε, καμιά φορά είμαστε όρθιοι. Τις περισσότερες φορές καθόμαστε, γιατί είναι αρκετές οι ώρες κτλ. Τώρα όμως που θέλω να απαντήσω, είναι καλύτερα να σηκωθώ. Σηκώθηκα λοιπόν, ας ξανακάτσω λίγο. Να στείλω την καλημέρα με εδώ πέρα σε όλα τα κοπέλια που στείλανε μηνύματα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν χρειάζεται να λέμε λεπτομέρειες, κυρίες και κύριοι. Μου στέλνει εδώ μηνύματα ο κολλητός μας, ο Μανώλης, ο Σμυρνάκης. Να βάλουμε λίγο και στοίχημα, άμα θέλουμε. Να διορθώσω, έκανα λάθος. 13 του μήνα είναι, αλλά δεν είναι Παρασκευή και 13. Είναι Σάββατο και 13 του μήνα, 6 ώρα το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό το Σάββατο, 6 ώρα το απόγευμα, στο ΣΕΦ για τον 5ο και τελευταίο τελικό που θα κρίνει τον πρωταθλητή στο μπάσκετ, Basket League, μετά το καταπληκτικό, μετά από δύο παρατάσεις εχθές το βράδυ, 2-2 στο ΣΕΦ, ο οποίος Παναθηναϊκός στις δύο παρατάσεις στο T-Center, και έτσι η σειρά των τελικών θα κριθεί στον 5ο τελικό που θα γίνει στο ΣΕΦ το Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα. Είχαμε δύο παρατάσεις εχθές, κόντευε να τελειώσει ο αγώνας σε 4.30 τα ξημερώματα. Πάρα πολύ καλή ομάδα Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι αυτή. Πάρα πολύ καλή ομάδα Ολυμπιακός. Έχει και το πάνω χέρι, βέβαια. Εννοείται ότι έχει το πάνω χέρι, διότι έχουν πάρει και την Ευρωλίγκα και είναι ναι. Κουρασμένοι, βέβαια. Ναι, μεν, να τα λέμε και αυτά. Κουρασμένοι. Και οι δύο ομάδες κουρασμένες. Ένα παραπάνω όμως κουρασμένος ο Ολυμπιακός, διότι έχει παίξει και τους αγώνες του Final Four της Ευρωλίγκα. Πολύ δύσκολους αγώνες. Ρεάλ, με ποιον έπαιξε, δεν θυμάμαι, ναι, Ρεάλ ήταν το τελικός, ποιος ήταν ο άλλος, Φενέρ ήταν η προηγούμενη, ναι. Παναθηναϊκός, λίγο πιο ξεκούραστος. Η αλήθεια είναι αυτή, 6 ώρα το απόγευμα είναι ο τελικός, το Σάββατο. Ξαναλέω, για να δούμε ποιος θα σηκώσει το κύπελο. Ήδη, να πούμε, να θυμίσουμε σε κάποιους που μπορεί να ξεχνάνε, ότι ήδη το κύπελο έχει πάρει την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός, εννοείται. Ήδη έχει πάρει το κύπελο ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, και αν πάρει, αν λέμε τώρα, αν ρε παιδί μου πάρει και το πρωτάθλημα μέσα στο ΣΕΦ το Σάββατο, θα είναι νταμπλούχος, έτσι, double, έτσι δεν λέγεται αυτό? Αν έχει πάρει το κύπελο και το πρωτάθλημα, λέγεσαι νταμπλούχος. Σωστά, μου στέλνει εδώ μηνύματα, βάλουμε λέει και στοίχημα. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε και ένα στοιχηματάκι. Στοιχηματάκι εννοώ, να δεν κάνουμε, δεν βάζουμε εμείς στοιχήματα, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα εμείς λίγο μουσική παίζουμε. Παίξουμε λίγο το πάμε στοίχημα όμως από τον Παντελή Παντελίδη. Έχω ετοιμάσει και λίγο Θοδωρή Φέρι, το θα πάθεις έρωτα, από μια χαρά. 08 και 17 και 35 δευτερόλεπτα, ημέρα Πέμπτη, σήμερα 11 του μηνός, 11 Ιουνίου. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.
1: Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου το Σωτήρη. Μου λέει: Παναγιώτη, φίλε μου, καλημέρα. Σήμερα έχει γενέθλια η γυναίκα μου, η Γογό. Χρόνια πολλά, Γογό. Happy birthday to you. Και θέλω να τη αφιερώσουμε, μου λέει, ένα τραγούδι από τον Θοδωρή Φέρι, το Πάλι Πάλι. Εννοείται ότι θα το παίξουμε το Πάλι Πάλι. Το έχουμε ετοιμάσει ήδη, αγαπημένο μου κολλητέ μου Σωτήρη. Να στείλω την καλημέρα μου εδώ στον σύντεχνό μου, τον Βαγγέλη τον Δερμιτζάκη. Βαγγέλης Δερμιτζάκης, σύντεχνος. Του έχω βαφτίσει το γιο τον Γιάννη, ο οποίος είναι φανατικός ακροατής της εκπομπής και θέλει να παίξουμε, λέει, ένα τραγούδι. Εννοείται. Ξανανασηκωθώ άλλη μια φορά, να ξανασηκωθώ για να είμαι όρθιος. Ας ξανακάτσω άλλη μια φορά. Εννοείται. Λοιπόν, θα ακούσετε τώρα τι θα βάλουμε. Διότι δεν χρειάζεται να λέμε λεπτομέρειες. Να διαβάσω κάποιες δηλώσεις εδώ από τον Αταμάν. Αφιερώνω, λέει, τη νίκη στον Παύλο Γιαννακόπουλο. Να πάρει τον τίτλο η ομάδα που του αξίζει. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε στην υπερπροσπάθεια των παιχνών του Παναθηναϊκού. Χέις Ντέιβις και τα λοιπά. Αυτός που πάει διακοπές συνέχεια, ξέρετε. Ναι. Έρχεται το Game 5, είναι το Σάββατο στο ΣΕΦ 6 ώρα το απόγευμα. Έκανε κάποιες δηλώσεις και εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος ο προπονητής μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στο Game 4 των τελικών της Basket League. Αφιερώνοντας το αποτέλεσμα στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου και την οικογένειά του. Εν τω μεταξύ, ο άλλος έφαγε, νομίζω, 6 μήνες αποβολή. 50.000 ευρώ πρόστιμο και 50.000 ευρώ πρόστιμο η ομάδα και 6 μήνες να μην μπορεί να μπει στο γήπεδο. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τι είναι 50.000, 50 και 50 για την ομάδα, 100 δηλαδή, μπροστά στην αιωνιότητα, κυρίες και κύριοι. Τίποτα, δεν είναι τίποτα. Τα 50.000, κυρίες και κύριοι, δεν είναι τίποτα. Να αφιερώσουμε λοιπόν στη Μάνια τη Δανδουλάκη που ήρθε μόλις τώρα εδώ στο στούντιο χωρίς.
2: Τι ώρα είναι?
1: 08:24.
2: Πάρτο.
1: Λοιπόν, να αφιερώσουμε στη Μάνια τη Δανδουλάκη το επόμενο τραγούδι. Θα βάλουμε, ακούστε προσεκτικά, Κατερίνα Λιόλιου. Θα παίξουμε το Νοικιάστηκε, διότι το Σάββατο, κυρίες και κύριοι, θα το αφιερώσουμε το τραγούδι αυτό. Παρασκευή Σάββατο είναι.
2: Πάω στοίχημα.
1: Πάω στοίχημα, άλλος πάλι. Άλλοι πάλι με τα στοιχήματα εδώ πέρα. Άλλοι πάλι εδώ με τα στοιχήματα. Ναι, το είδες το μάτς. Εντάξει, θα παίξουμε λοιπόν λίγο Κατερίνα Λιόλιου. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
2: Νοικιάσαμε ήδη εμείς.
1: Ναι, το νοικιάσατε. Ναι, δάστε αυτά. Αυτά περάσανε. Πάμε στο φρέσκα κουλούρια. Ο κουλουράς έχει φρέσκα κουλούρια. Δεν πάμε στα παλιά.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club
0: 105,8.
10: Να καλωσορίσουμε και τη Μάνια την Δανδουλάκη.
11: Ναι, γεια σας.
10: Την καλημέρα μας. Ο φοβερός Παναθηναϊκός κέρδισε μετά από δύο παρατάσεις 93-86 τον Ολυμπιακό και ισοφάρισε σε 2-2 την σειρά των τελικών, κυρίες και κύριοι, σε ένα συγκλονιστικό αγώνα, ο οποίος τα είχε όλα. Ο λαβωμένος, παύλα τραυματισμένος Παναθηναϊκός, χωρίς Σλούκα, χωρίς Οσμάν, χωρίς καλό πεντάρι δυνατό και τα λοιπά, χωρίς Ρογκαβόπουλο, με τον Τολιόπουλο το γίγαντα, τον Τολιόπουλο το γίγαντα,
11: ναι,
10: που πέταξε 2-3 τρίποντα σαν να πετούσε στραγάλια, όπως τα βάζαν παλαιότερα τα στραγάλια που βάζαμε μαζί με το,
11: ναι,
10: με τη σταφίδα και τα τρώγαμε, γιατί είχα βάλει στραγάλια με σταφίδα και έβλεπα τον αγώνα χθες το βράδυ.
11: Στραγάλια με σταφίδα.
10: Ναι, στραγάλια με σταφίδα.
12: Ανακατεύτηκα.
10: Έτσι τα τρώνε, αλλά πού να ξέρεις. Έτσι λοιπόν πετούσε την μπάλα ο Τολιόπουλος σαν τα στραγάλια και μπαίνανε μέσα τα τριποντάκια. Να πούμε βέβαια συγχαρητήρια, διότι εμείς εδώ πέρα είμαστε αντικειμενικοί, να τα λέμε αυτά. Είναι παιχταράς ο. Πώς το λένε, ο.
11: Δεν ξέρω ποιο θα το πεις.
10: Πώς το λένε,
11: Φουρνιέ.
10: Ο Φουρνιέ. Είναι παιχταράς.
11: Τρομερός ήταν χθες.
10: Ναι.
11: Το είδα, σου λέω το μάτι. Έχω άποψη.
10: Σου είπα. Είναι τρομερό. Είναι παιχταράς ο Φουρνιέ. Στα 35 του κτλ. Βγάζει φωτιές. Μπράβο. Είναι. Μα όταν είναι κάτι, ρε φίλε, και παίζει ο άλλος ωραία, να το λέμε. Γιατί εμείς είμαστε του αθλήματος. Μας αρέσει το άθλημα. Του αθλήματος. Μας αρέσει το άθλημα. Τρομερός. Τρομερός ο Φουρνιέ.
11: Τρομερός ναι. Ο Φουρνιέ.
10: Καταπληκτικός ο Τολιόπουλος. Καταπληκτικός ο DJ Shorts. Καταπληκτικός.
11: Νόμιζα ότι θα έλεγες για σένα.
10: DJ, καλά, εγώ εννοείται ότι είμαι καταπληκτικός.
11: Όλοι καταπληκτικοί είναι.
10: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά που λέτε, περιμένουμε το Σάββατο να δούμε, για να δούμε αν όντως το τραγούδι αυτό ταιριάζει. Διότι σου ξαναλέω, φρέσκα κουλούρια έχει ο Κουλουράς. Εντάξει, έγινε αυτό που έγινε στο ΟΑΚΑ. Πάμε τώρα για το ΣΕΦ. Έχουμε καινούργια πράγματα τώρα. Πάμε καινούργια πράγματα. Και όπως είπα και προηγουμένως, αν δεν το άκουσες, εάν πάρει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, μπράβο του, συγχαρητήρια. Είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Πήρε την Ευρωλίγκα, πήρε και το πρωτάθλημα. Συμφωνούμε.
11: Ναι.
10: Αν το πάρει όμως ο Παναθηναϊκός,
11: ναι,
10: που δεν πήγε καν στα play-off, δεν πήγε καν στα play-off και ήταν έβδομος στην Ευρωλίγκα και με τα χίλια ζόρια πέρασε στα play-in με τις ομάδες, ας πούμε, και τα λοιπά. Εάν το πάρει ο Παναθηναϊκός, θα είναι νταμπλούχος, διότι έχει πάρει και το κύπελο εδώ που
11: έγινε.
10: Νταμπλούχος. Δεν έχει πάρει και το κύπελο εδώ που έγινε στα δύο ωράκια.
11: Ωράκια, ναι.
10: Βέβαια. Αν το πάρει, λέω.
11: Αν
10: το πάρει ο Ολυμπιακός, μπράβο. Συγχαρητήρια, πήρε την Ευρωλίγκα, πήρε και το πρωτάθλημα. Αν το πάρει ο Παναθηναϊκός όμως.
11: Τι θα γίνει.
10: Με στο ΣΕΦ. Τι θα γίνει. Μα τι θα γίνει.
11: Πάρε τα μπλούχος, το
10: μα τι θα γίνει.
11: Μα τι άλλο κάνουν, να σκίσω τα ισόρουχά μου, δηλαδή. Σε πιστέψουμε.
10: Τίποτα.
11: Σε πιστέψουμε.
10: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
11: Και τα είπες.
10: Τα πάνε.
11: Ισάφη πια.
10: Το παιδί είναι. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου, το Σωτήρι. Μου λέει Παναγιώτη, αυτό που είπα και προηγουμένως. Σήμερα έχει γενέθλια η γυναίκα μου, η Γογό. Θέλω να της αφιερώσουμε ένα τραγούδι από το Θοδωρή Φέρι, το Πάλι Πάλι. Αυτό είναι το τραγούδι. Πάμε σε break, επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
2: Μιράντα, θα κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
3: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζαχαρό έπαστα. Τούρτες φαγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
2: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
4: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Για φημίσεις, γέλα!
8: Βάλε τώρα μουσική.
9: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: παίζουμε όλα τα καινούργια, μόνο τα καλά. Music Club 105,8.
1: Μάνια, καταρχήν τώρα που πάρκαρες εδώ που ήρθες, γιατί...
2: Εγώ πάντα παρκάρω στο πάρκινγκ, εγώ είμαι από τους πλούσιους.
1: Ναι, εντάξει, αλλά σε ποιο πάρκινγκ, Μάνια?
2: Έχει σημασία.
1: Παίζει σημασία, ναι, σε ποιο πάρκινγκ παρκαρ? Εδώ στο κλάδι, πού παρκάρεις,
2: όχι,
1: το
2: όχι,
1: ανοιχτό?
2: Όχι, στο
1: που...
2: μαγαζί μου παρκάρω κοντά.
1: Α, και έριξε με τα πόδια.
2: Ναι. Κάτσε, γιατί δεν θυμάμαι και πώς το λένε τώρα, με έπιασε ξαπίνης.
1: Καλά, εντάξει. Station, μα λογικό ρε η Μάνια να μην θυμάσαι πώς λένε το πάρκινγκ που παρκάρεις στο αυτοκίνητό σου. Τουλάχιστον θυμάσαι που είναι το πάρκινγκ.
2: Φυσικά και θυμάμαι, θα το βρω.
1: Ή μήπως έχεις αφήσει μέσα κάνα AirPad.
2: AirTag βρε, AirTag βρε,
1: άσχετε. AirTag μέσα και ψάχνεις μετά με το κινητό να δεις που είναι,
2: όχι,
1: να σε πάει.
2: Πάρκι.
1: Ή εκεί που είναι παρκαρισμένο. Γιατί για τέτοια σε έχω, δηλαδή, να σου πω την αλήθεια.
2: Χαζί με λες, δηλαδή.
1: Δεν είπα εγώ τέτοια.
2: Όχι, όχι, θα το βρω το πάρκι.
1: Να στείλω την καλημέρα μου στην γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης, δηλαδή water polo του Ολυμπιακού, που προκρίθηκε για 7η φορά στην ιστορία της στον τελικό του Champions League στο water polo. Στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four που γίνεται στην Μάλτα, οι πρωταθλήτριες Ελλάδας κέρδισαν 14-12 την ισπανική ομάδα Ματαρό, και την Παρασκευή 12 του μήνα, 10 ώρα το βράδυ, θα προσπαθήσουν να ανέβουν για τέταρτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης, αντιμετωπίζοντας στον τελικό την Φερεσβάρος. Συγχαρητήρια.
2: Μπράβο στη Φερεσβάρος.
1: Στην ομάδα του Ολυμπιακού που θα πάει, είναι στο γυναικείο water polo, διότι ασχολούμαστε και με
2: το. Βλέπεις και γυναικείο water polo.
1: Εχθές το έπαιζε το Mega News. Και όταν έκανα ζάπινγκ σε κάποια φάση, τέλος πάντων, στο ημίχρονο, ναι, του αγώνα του μπάσκετ, βλέπω και λέει Ολυμπιακό, Champions League κτλ. Water polo στο Mega News, Mega κάτι, κάπως έτσι το λένε. Και τον είδα λίγο.
2: Παναγία.
1: Εσύ δεν βλέπεις γυναικείο water polo?
2: Όχι, γυναικείο water polo δεν βλέπω.
1: Γυναικείο μπάσκετ.
2: Όχι.
1: Μ' άρεσε η Μάνια τώρα που δεν βλέπεις γυναικείο μπάσκετ. Γιατί?
2: Αυτό μας έλειπε τώρα. Λοιπόν, parking station λέγεται το parking. Έτσι για να ξέρεις. Και επειδή τώρα το είπα στον αέρα της εκπομπής, θα πληρώσω και parking.
1: Εννοείται.
2: Να το ακούσω στο αύριο.
1: Με εννοείται ότι δεν πρέπει να πληρώσεις. Εννοείται ότι δεν πρέπει
2: μα
1: να.
2: Μα δεν είναι αυτό,
1: πληρώσεις.
2: Να σου πω κάτι, τόσα και τόσα κάνουμε. Δεν θα έπρεπε να διαφημίσω και ένα parking, να μην πληρώνω parking.
1: Εννοείται ότι δεν θα έπρεπε να πληρώνεις.
2: Δηλαδή.
1: Εννοείται, Μάνια. Εννοείται. Ας στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη μας την Μαρία. Μου έστειλε μήνυμα, μου λέει: Παναγιώτη, θέλω να ακούσω το σούσουρο.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. 08 και 51 και 12 δευτερόλεπτα. Ημέρα Πέμπτη σήμερα εδώ στο Music Club 105,8. Την καλημέρα μας στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι.
3: Να σου πω κάτι. Εγώ τις προάλλες που γέννησε η Νίκα, που τα είπαμε, που είπαμε να του ζήσει το παιδάκι
2: κορίτσι. Η Νίκα,
3: κορίτσι,
2: να εξηγήσουμε, είναι ναι, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού.
3: Βεβαίως, η Αλεξάνδρα Νίκα, λοιπόν, σύζυγος Κωνσταντίνου Αργυρού, γέννησε τις προάλλες. Έφερε στον κόσμο την κόρη τους. Εγώ δεν σου είπα ότι θα πάρει το όνομα της μάνας της.
2: Ναι, μου το έπαιζε.
3: Να το ανέβαζε λοιπόν ο γιατρός της, ο Χανδακάς, πολύ γνωστός γυναικολόγος.
2: Ναι, ναι.
3: Και έγραψε: καλώς
2: είναι...
3: μας ήρθες, Μιράντα μας.
2: Μιράντα, ναι, αλλά δεν είναι σαν τον Χουάν τον Παπαδάκη τον γυναικολόγο.
3: Όχι,
2: δεν
3: όχι,
2: είναι τόσο γνωστός. Πώς τον είπες αυτόν, δεν τον ξέρω τη μάνα του. Πώς τον λένε αυτόν.
3: Χανδακάς
2: είναι γνωστός. Δεν είναι Χουάν Παπαδάκης.
3: Δεν είναι Χουάν Παπαδάκης, αλλά εικάζω ότι δεν μπορείς και η κοπέλα να κατέβεις στο Ηράκλειο να γεννήσεις. Σκέψου και αυτό.
2: Ναι, αλλά πώς γίνεται, ρε Σημάνια, τώρα εμείς οι δύο που δεν ταιριάζουμε καθόλου να έχουμε τον ίδιο γυναικολόγο.
3: Δεν έχουμε εμείς τον ίδιο γυναικολόγο, τον ίδιο γυναικολόγο με τη γυναίκα σου.
2: Και τέλος
3: πάντων. Τα φιλιά μου στο Χουάν τον Παπαδάκη έχω σήμερα ραντεβού. Τα φιλιά μου να του στείλω.
2: Να πας εκεί με το που μπεις μέσα να του πεις Παναγιώτη Μάρτης, εγγύης.
3: Μα το παιδί μου, μου λέει ο άνθρωπος, στο τελευταίο μας ραντεβού ήταν πριν από λίγο καιρό, μου του λέω για σένα και μου κάνει: το ξέρεις ότι το παιδί του λέει Χουάν από μένα.
2: Ναι, αυτό το ξέρει ο άνθρωπος.
3: Και τον κοιτάω και του λέω: τι να σου πω και σένα, γιατρέ μου.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Μα
2: ναι,
3: δεν υπάρχει, παιδί μου, έχω τον. Όχι με σένα μόνο, Κιέβη, με όλους τους φίλες.
2: Όλοι εκεί πάνε.
3: Δεν ξέρω που θα μας ξεγεννήσει όλους αυτούς τους άνθρωπους.
2: Μακάρι, Μάνια.
3: Ομαδικές γέννες θα μας κάνει, ομαδικές.
2: Μακάρι, Μάνια, μακάρι. Λοιπόν, την καλημέρα μας και στο 6-7, ένα καινούριο μαγαζί. Έχουμε και καινούριο μαγαζί και στην Χερσόνησο. 6-7, με πολύ ωραία unisex μπλουζάκια, με funky κάλτσες και πολύ ωραία καπέλα. Είναι στο κέντρο Ψαρομιλίγκων 6, το 6-7. Την καλημέρα μου και στην Αθηναϊκή επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, με πολύ ωραία μοδάτα, διζαϊνάτα, ιταλικά έπιπλα, σε καταπληκτικές τιμές, σε ένα πολυόροφο κτίριο. Να κάνετε τη βόλτα σας εκεί, να ψάξετε, αν είστε νιόπαντρο ζευγάρι, να φτιάξετε το σπίτι σας από εκεί, από την Αθηναϊκή επιπλογραμμή.
3: Βεβαίως.
2: Συμφωνούμε.
3: Την καλημέρα μας να πούμε και στην Μέντεστρον που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Για νέα στρώμα, προϊόντα ύπνου, καταπληκτικά σεντόνια, μαξιλάρια και πολλά πολλά άλλα. Λαβύρινθος Event Hall στα Πεζά Ηρακλείου, για το γάμο, για τη βάπτιση, για οποιοδήποτε εταιρικό ή μη event σας. Και φυσικά το καφεδάκι σας και σήμερα και το πρωινό σας το πάρετε το κακάο. Κακάο Pastrin Bakery, πιτσουλάκι και κλάνθη γωνία. Θα τους βρείτε όμως και στο eFood.
2: Κάτσα, παραγγείλουμε δύο λεπτά. Παράγγειλα μας φέρνουν από το eFood.
3: Τι θες,
2: ένα...
3: καπουτσίνο μονό.
2: Καπουτσίνο μονό σκέτο πίνουν.
3: Μα την έχεις κόψει τη ζάχαρη, φαίνεται.
2: Οι άντρες πίνουν καπουτσίνο μονό σκέτο. Τελειώσα.
3: Ελληνικό νόμιζα.
2: Έλα, εντάξει, ελληνικό.
3: Η παλιά γινόταν αυτό.
2: Η παλιά γινόταν. Τώρα εμείς πίνουμε καπουτσίνο μονό σκέτο. Λοιπόν, παίζουμε λίγο Σάκη Ρουβά, τον αγαπημένο της Μάνιας.
3: Μα πραγματικά.
2: Το τραγούδι λέγεται για φαντάσου να ήμουν στην αγκαλιά σου. Αυτά είναι τραγούδια.
3: Δεν ξαναβγαίνει αυτό το τραγούδι.
2: Δεν ξαναβγαίνει. Σε διαφημίσεις επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε εδώ.

0: ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου. Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
1: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
2: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνουσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
9: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
10: Μα είναι βραδιά bowling.
9: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
10: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
11: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
10: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
12: Από την κορυφή του Ψιλορίτη.

0: Facebook, Instagram, TikTok. Είμαστε παντού. Music Club 105,8.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας στη Μάνια την Δανδουλάκη, η οποία είναι εδώ στο στούντιο και μας ακούει δίπλα μας.
2: Τίποτα, όχι, είναι τρελός.
1: Πάλι με τρελός. Να θυμίσω το τηλέφωνο του σταθμού, είναι το 2810-370-888, το οποίο θα σας χρησιμεύσει λίγο αργότερα όταν θα παίξουμε. Να θυμίσω το Viber του σταθμού, 6970-11-1058, για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και τα σχετικά. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου τη Μαρία. Μου λέει, σας ακούμε δυνατά, θα ήθελα το Έλα από την Ανδρομάχη. Στέλνω την αγάπη μου, καλημέρα στην πρωινή μας παρέα. Έχει η Ανδρομάχη τραγούδι που το λένε Έλα?
2: Όχι, εγώ μόνο τη Ζουγανέλη ξέρω.
1: Εγώ ξέρω το Έλα της Δέσποινας Βανδύ.
2: Να το βάλουμε τη Ζουγανέλη. Έλα.
1: Να το βάλουμε.
2: Συχάθηκα να διασκεδάζω.
1: Εγώ βέβαια θυμήθηκα που είμαι και γνωστός DJ της πόλης του Ηρακλείου εδώ και γενικότερα του κόσμου, του πλανήτη της Ελλάδας.
2: Φτάνει τώρα για πες.
1: Ναι. Θυμήθηκα ένα παλαιότερο τραγούδι που, χορεύαμε.
2: Που χορεύατε, ναι.
1: Που χορεύαμε όταν πήγαινα στα νιάτα μου στην Piper. Στην Disco Piper και στην Disco Opera. Η μία ήταν από πάνω και η άλλη ήταν από κάτω, εδώ στην Αστόρια, δίπλα στην Πλατεία Ελευθερίας. Disco Piper. Δεν πρόλαβε την Piper, ρε Σιμάνια, μα.
2: Μωρέ, τα έχει παίξει.
1: Έλα, ρε Σιμάνια, που δεν πρόλαβε την Piper.
2: Εγώ να προλάβω την Piper.
1: Ναι.
2: Ανάχαθηκε και είχα γεννηθεί.
1: Έλα, μωρέ, Μάνια τώρα.
2: Το πότε πήγαινε, το πότε.
1: Έλα. Πηγαίναμε εκεί πέρα με του μαθητέ μου.
2: Συμμαθητέ, δεν είχα γεννηθεί.
1: Ναι. Με του μαθητέ μου, θυμάμαι τώρα χαρακτηριστικά τον Βασίλη τον Κρασανάκη, τον Δημήτρη τον Μαλακό, τον Μπικάκη, τον Βαγγέλη, τον Νίκο, τον...
2: καλά, εντάξει, θέλω να σπίσω το ματεπάνημα όλων.
1: Δεν θυμάμαι. Ακούγαμε λοιπόν τότε όταν πηγαίναμε εκεί πέρα ένα έλα-έλα. Ακούγαμε αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω αν το φαντάζομαι, δεν το ξέρεις, Μάνια. Το έλα-έλα, ένα γαλλικό τραγούδι.
2: Το ξέρω.
1: Το έλα-έλα, ξέρεις,
2: ναι,
1: το
2: έλα.
1: Έλα-έλα, έλα-έλα. Αυτά χορεύαμε. Μην είμαστε παιδιά έτσι, έχουμε μια ποιότητα. Πηγαίναμε πρώτα στο Ρουαγιάλ, παίζαμε εκεί τα μπιλιάρδα μας και τα λοιπά. Και θα σου πω τώρα μια ιστορία, Μάνια. Καλά,
2: που κανείς δεν ρώτησε, αλλά.
1: Που κανείς δεν ρώτησε, αλλά. Κάτσε να παίξω το τραγούδι λίγο να το θυμηθώ, ρε φίλε. Α, πω τι έκανα στο Ρουαγιάλ. Το Ρουαγιάλ το θυμάσαι καταρχήν, το ξέρεις ποιο είναι το Ρουαγιάλ.
2: Μα τα έχει καπετιαστεί τελείως.
1: Έλα, τέλος πάντων, ναι, ναι. Ούτε που το ξέρεις τώρα, δεν
2: το ξέρω, σου λέω.
1: Α, το ξέρεις, ναι.

0: τω μεταξύ, κάναμε, όταν τραγουδούσαμε το τραγούδι αυτό, κάναμε ξέρεις πως ξέραμε τα λόγια, όπως κάνουν οι περισσότεροι, και ξέραμε μόνο το έλα, έλα.
1: Εννοείται
0: και,
1: αυτό.
0: Ναι, και σε όλο το υπόλοιπο τραγούδι λέγαμε φιούλι το κουντουντά, ο κουντουκλουντά, έλα, έλα. Σου είπα ότι με πήρανε για ένα θεατρικό να παίξω μια παράσταση εχθές, στο από αυτό.
1: Όχι, ρε σε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για πες.
0: Γιατί, λέω, γιατί λέει έχω καυστικό χιούμορ και θέλω να με βάλουν λίγο στην παράσταση.
1: Εσένα.
0: Εμένα, ναι.
1: Παναγία.
0: Γιατί
1: μου.
0: Καταπληκτικός είμαι. Θα μπορούσα άνετα να κάνω.
1: Αυτό και αυτό σχεδιασμού είναι η παράσταση.
0: Όχι, θα έχει και λίγο stand-up comedy, λέει. Θα, stand-up comedy. Αλλά θεωρώ.
1: Εσύ θα κάνει stand-up comedy.
0: Ναι, θα,
1: εσύ.
0: Θα μπορούσα άνετα.
1: Εσύ.
0: Είμαι καταπληκτικό, ναι, είμαι καταπληκτικό, το ξέρω.
1: Ωρε, φίλε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι έκανα όταν πήγαινα στο.
1: Μα πες με αυτό, περιμένω τόση ώρα, δεν έχω φάει. Περιμένω.
0: Στο Ροαγιάλ, όταν πήγαινα, το Ροαγιάλ ήταν ένα μαγαζί τέλος πάντων που είχε τέτοιο, ρε παιδί μου, πώς το λένε, μπιλιάρδα και τέτοια ηλεκτρονικά και παίζαμε και τα σχετικά. Λοιπόν, έπαιρνα τότε το χαρτζιλίκι που μου δίνει η μάνα μου, δεν θυμάμαι σε τι λεφτά ήταν, δηλαδή σε δραχμές ήταν.
1: Ρούβλια, τι σε τι λεφτά, δραχμές ήταν.
0: Σε δραχμές ήταν, δεν θυμάμαι πόσα έπαιρνα. Δηλαδή θέλω να πω, αν έβαζα δεκάρικο, κοσάρικο, πεντάρικο, δεν θυμάμαι.
1: Κάτι με το οποίο τώρα δεν παίρνω σε τσίγλες.
0: Ναι, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τι έβαζα. Και είχε λοιπόν το Royal Mania ένα jukebox. Δηλαδή δεν είχε τότε μουσική να ακούει όλο το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Είχε jukebox. Που αυτά με τους δίσκους που έβαζες λεφτά μέσα και ναι. Διάλεγες ποιο τραγούδι ήθελες και έπαιζε. Και όποτε πήγαινα εγώ στο Ραγιάλ, αλήθεια τώρα, με παρακαλούσαν όλοι να πάω να διαλέξω εγώ τη σειρά των τραγουδιών. Τώρα δεν ξέρω, ή με κοροϊδεύαν για να βάζω εγώ τα κοσάρικα να ακούνε αυτή η μουσική, ή ήμουν καλός DJ. Ένα από τα δύο. Και πήγαινα και έβαζα, ξέρω εγώ.
1: Μάντεψε.
0: Ναι. Φαντάζομαι το ήμουν καλός DJ.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Και πήγαινα και έβαζα τα κοσάρικα εγώ μέσα, γέμιζα το jukebox ας πούμε με λεφτά, οπότε μπορούσα να διαλέξω 4-5 τραγούδια και διάλεγα όλα τα υπόλοιπα τραγούδια. Δηλαδή έβαζα το έλα, ελά, μετά έβαζα ξέρω εγώ αυτό, μετά έβαζα τη σειρά των τραγουδιών. Και μετά πηγαίνα να πάνω και μου λέγανε τώρα εκεί τα κοριτσάκι, ναι, ωραία σειρά τραγουδιών, δώσε μας την playlist. Τα ίδια μου λένε και τώρα.
1: Αυτό δηλαδή τώρα, γιατί εγώ δεν το έχω προλάβει όσο αντιλαμβάνεσαι σαν είδος μουσικής. Είχε κάποια, ας πούμε, είχε μέσα 50 τραγούδια.
0: Ναι, είχε ας πούμε δίσκους, 50 δίσκους.
1: Α, δίσκους.
0: Ναι, δισκάκια τα μικρά, τα 45. 200 τραγούδια, δηλαδή είχε Michael Jackson, είχε.
1: Και τα έγραφε κάπου πάνω.
0: Ναι, είχε μπροστά ένα σαν τέτοιο, γραμμένα με στυλό ήταν και έγραφε, ξέρω εγώ. Το ένα είναι το Michael Jackson, το δύο είναι αυτό, το τρία κτλ. Και εγώ έβαζα τα δεκάρικα μέσα και μπορούσα να διαλέξω, ξέρω εγώ, 5 τραγούδια και έλεγα το 5, το 4, το 8 κτλ. Διάβαζα τους τίτλους και μετά τα έπαιζα αυτό από την αρχή μέχρι το τέλος με τη σειρά. Πώς είναι το Spotify, αλλά σε jukebox, σε μαγαζί. Ορίστε. Αυτά έκανα όταν ήμουν μικρός. Για να ξέρεις, δηλαδή, Μάνια Δανδουλάκη. Τι με πέρασες, τι με πέρασες εδώ πέρα. Παίξουμε λίγο το έλα από την Ελεονόρα Ζουγανέλη, να τα αφαιρώσουμε στη Μάνια την Δανδουλάκη και στον μελλοντικό της έρωτα.

0: παντού. Αγαπημένοι φίλοι, 09 και 25 και 40 δευτερόλεπτα. Μάνια, μάνια, εσένα θέλουμε.
1: Τις προάλλες σου έλεγα την Έλενα Τζαγκρινού που είχε ανεβάσει μια τεράστια δοδέσμη της, του Κωνσταντίνου Κελένη στη γιορτή της που της είχε στείλει ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας.
0: Εγώ την είδα τις προάλλες που ανεβάσανε ένα βίντεο και κάπου πηγαίνανε σε μια εκδήλωση, ένα γάμο, δεν ξέρω πηγαίνανε. Ωραία κοπέλα είναι η Έλενα Τζαγκρινού.
1: Όμορφη είναι, ναι.
0: Εντάξει, ωραία. Δεν το ξέραμε. Εγώ την είδα τώρα. Ωραία κοπέλα είναι. Ναι.
1: Ανεβάσανε και φωτογραφίες μαζί. Τίποτα, παιδιά. Γαμοχαρές μυρίζομαι. Είμαι ερωτευμένη, λέει. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν έκρυψα ποτέ την προσωπική μου ζωή. Να το.
0: Η Έλενα Τσαγκρινού, να πούμε που, για τον κόσμο που μπορεί να μην ξέρει, τραγουδίστρια. Και ο άλλος, ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας, είναι εγγονός του μεγάλου ηθοποιού του Λάμπρου του Κωνσταντάρα. Είναι και παρουσιαστής τώρα στην τηλεόραση. Κάνει μια εκπομπή με. Δεν θυμάμαι πώς.
1: Και ραδιοφωνικός παραγωγός του πολλά
0: χρόνια. Κάνει και ραδιοφωνικός παραγωγός και τα σχετικά. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ζήνονα, αλουμίνια πόρτες παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδης, στα Ακρεοπολία Ιερονιμίδης, στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή και βέβαια την καλημέρα μας στο Αθηναής Garden and Hall για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε, στις Μαλάδες Ηρακλείου. Επίσης την καλημέρα μας στο Ηράκλειο Bowling Center και στο Fun Factory, στα Βενζινάδικα της Envirol, στην Art Glass Neon.

0: Βελόπουλος στο Κακάο και βέβαια στην Τεχνοτέντ Νάθενας. Ο φίλος μας ο Νίκος ο Νάθενας, Τεχνοτέντ Νάθενας. Λοιπόν, Μάνια, είναι Πέμπτη σήμερα. Μήπως μπορείς, θέλεις να μας πεις λίγο το καιρό, ρε φίλε?
1: Παναγία μου.
0: Εννοείται, με το 1, με το 2, με το 3.

0: Λοιπόν, έλα, για πες.
1: Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία αγγίζει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσουμε όμως στους 30 αισίως κατά τις 12. 4 από φόρ βορειοδυτική άνεμη και ηλιοφάνεια.
0: Κάνει λίγο ζέστη σήμερα, εντάξει.
1: Έχει κάψα κάνει τώρα τις τελευταίες.
0: Καλά είναι, ναι.
1: Στον Άγιο Νικόλο η θερμοκρασία φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου και σήμερα. Πάλι αέρα στον Άγιο. 5 από φόρ δυτική άνεμη, ρηπές ανέμου στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα και ηλιοφάνεια. Στο Ρέθυμνο η θερμοκρασία επίσης φτάνει τους 30 με 3 από φόρ βόρειους ανέμους και ηλιοφάνεια. Στα Χανιά είμαστε από ό,τι βλέπω στους 27 και φτάνει και τους 32 Παναγιώτη Μάρτη.
0: Μια χαρά.
1: 4 από φόρ βόρειο άνεμη και ηλιοφάνεια.
0: Ρε, σε 9 μισή ώρα είναι ακόμα. Εντάξει, άμα κάνει τώρα έχει 27 και 28 βαθμούς που λες τώρα.
1: Ναι. Ακόμα το φυσάει το αγεράκι του. Ναι. Το μεσημέρι είναι το πρόβλημα.
0: Καλός καιρός. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον κολλητό μου εδώ τον Καράγιοργα, τον κολλητό μου, τον φανατικό μου. Λέει, μου στείλε μήνυμα, λέει Παναγιώτη, θέλω να μου αφαιρώσω ένα τραγούδι. Μου λέει, εννοείται θα σου αφαιρώσουμε κολλητέ μου ένα τραγούδι. Θα παίξουμε λίγο Νίκο Καρβέλα τα εσόρουχα.
2: Να τα σα
1: πω. Πω, ρε φίλε.
0: Θα παίξουμε λίγο Νίκο Καρβέλα. Θα πάμε σε μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι με τη Μάνια. Μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
2: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
1: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
2: Γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
1: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
2: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ιούλιος Κέσαρας, Ιουστινιανός Αύγουστος, Μέγας Αλέξανδρος, Ναπολέ...

0: δεν τον αλλάζω.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Μα κάνεις κάτι ερωτήσεις και εσύ τώρα, δηλαδή ρωτάς ας πούμε τους χαζούς αν είναι χαζοί.
3: Ναι, όχι, το παθαίνω αυτό.
2: Μα το παθαίνει, είναι
3: λάθος. Καμιά φορά νευριάζει ο Παναγιώτης και μου λέει, έλα να σου πω, μου λέει ένα σκηνικό για να καταλάβει τώρα τι συζητάμε off air συνήθως. Και μου λέει που έγινε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και του λέω, δεν έχει καταλάβει ακόμα ότι πολλοί κόσμος δεν πάει, δεν ρολάρει, ας πούμε.
2: Ξέρουμε πολλούς. Να, εγώ ας πούμε έχω μπροστά μου μία κάθε μέρα.
3: Και εγώ έναν κάθε μέρα. Κατάλαβες. Οπότε θα έπρεπε αυτό. Σταμάτα ξύσα μαϊμού.
2: Λοιπόν, ακούστε, είναι το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη.
3: Μουντιάλ.
2: Το Μουντιάλ.
3: Άσε με. Χθες έμαθα ότι είναι μέχρι τέλος του Ιούλη.
2: Ναι, ναι.
3: Μα για το Χριστό.
2: Ναι, ναι, το σήμερα ξεκινάει.
3: Έξαλλη είμαι, δεν μπορείς να καταλάβεις.
2: Δύο μήνες.
3: Εν εξάλλου. Κάθε μέρα.
2: Ναι, κάθε μέρα. Ναι, αλλά κοίτα να δεις. Έχει ένα καλό.
3: Πες το μου, γιατί το ψάχνω από χθες.
2: Το καλό είναι ότι είναι τα ξημερώματα οι αγώνες. Επειδή γίνεται στην άλλη άκρη.
3: Ναι.
2: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή ξεκινάει απόψε το βράδυ 10 η ώρα με τη.
3: 10 η ώρα δεν έχει ξημερώματα.
2: Ναι, εντάξει. Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά.
3: Ωραία, πέμμα την Παναγία.
2: Που θα γίνουν εκεί αγώνες, 48 ομάδες θα παίξουν.
3: Σήμερα λοιπόν το βράδυ, εγώ 10 η ώρα, γιατί να δω Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό, τι με νοιάζει.
2: Μα δεν είναι σήμερα ο αγώνας στο.
3: 10 η ώρα δεν είπες τώρα.
2: 10 η ώρα ξεκινάει, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται, είπα στο.
3: Ποιος παίζει.
2: Σήμερα ο πρώτος αγώνας είναι Μεξικό, Νότια Αφρική.
3: Μεγάλο μάτς.
2: Εννοείται. Το Μεξικό, Νότια Αφρική, μεγάλο ματσάρα.
3: Α, καλά.
2: Ναι. 48 ομάδες έχουν χωριστεί σε 12 ομίλους των 4 κτλ. Εννοείται ότι δεν έχει πάει η Ελλάδα.
3: Εγώ να σου πω το πρόβλημά μου.
2: Ναι.
3: Να το τοποθετήσω. Εγώ καθημερινά για να φάω, βλέπω ό,τι πιο τρας έχει υπάρξει στην ελληνική τηλεόραση. Οικογενειακές ιστορίες, τα διλήμματα που είχε κάποτε η Κατερίνα Καινούργιου, τα θυμάσαι.
2: Τέλος πάντων, δεν τα βλέπω.
3: Ό,τι δηλαδή. Χάλια. Δεν θέλω να κουράσω τον εγκέφαλό μου. Τώρα πως έχω καταντήσει να τρώω και να βλέπω μπάλα, δεν έχω καταντήσει. Κουράζομαι.
2: Εμένα η μπάλα, ειλικρινά.
3: Κουράζομαι.
2: Εμένα προσωπικά η μπάλα, εγώ θεωρώ ότι είναι βαρετό. Για μένα.
3: Μπράβο, καλά τα λες. Και για μένα.
2: Η μπάλα, το ποδόσφαιρο εννοώ.
3: Ναι.
2: Με έναν άλλο άνθρωπο που μιλούσα εχθές, ας πούμε, μου έλεγε, μου λέει, εμένα μου αρέσει μπάλα περισσότερο, μου λέει, από το μπάσκετ. Διότι το μπάσκετ, ανά 2-3 λεπτά σταματάει, ο time out, το έχει διαφημίσει.
3: Ναι, και εμένα με κούρασε αυτό.
2: Ενώ το άλλο μου λέει, είναι συνεχόμενα, παίζουν, ας πούμε, 40 λεπτά, δεν έχει. Στον καθένα, κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό, έχει διαφορετική αντίληψη. Εγώ, ας πούμε, βαριέμαι να βλέπω 45 λεπτά να πηγαίνουν πάνω κάτω και να μπει, ας πούμε, ένα γκολ. Βαριέμαι.
3: Εγώ το ακούω. Εγώ προσωπικά δεν σκίζω τα βρακιά μου για κανένα από τα δύο, αλλά τι να κάνεις.
2: Μα ό,τι και να μου πεις, μια μου λες εσόρουχα, μια μου λες βρακιά, μια μου λες βγάζω. Μα δεν μπορεί να πεις κάτι άλλο. Όχι, για τα βρακιά σου δεν πρέπει να μου λες.
3: Δεν κόβω και τις φλέβες μου.
2: Πάλι αυτό, ούτε αυτό είναι ωραίο.
3: Μα τι θες να πω. Δεν πεθαίνω.
2: Μα δεν είναι ωραία αυτά.
3: Τι θες να λέω.
2: Ρώτα το ChatGPT να ρωτήσει κάτι άλλο.
3: Όταν σου έχει κάψει τον εγκέφαλο, έχει πάρει το πλάσ.
2: Εννοείται ότι
3: μα ήμουν σίγουρη.
2: Λοιπόν, ρώτα το ChatGPT, πες μου πως συμπαρουσιαστής μου ο καλός, γιατί έχουμε, ο καλός μας είναι αυτός, πες στο ραδιόφωνο, να μην λέω τέτοιες εκφράσεις με τα βρακιά μου, έχω κόψει τις φλέβες μου. Τι να άλλο.
3: Βρακιά
2: να...
3: δεν φο... Καλά, εσύ δεν φοράς κιόλας. Οι κανονικοί άνθρωποι δεν φοράνε.
2: Σόβρακα φοράμε εμείς, δεν φοράμε βρακιά, σόβρακα και πώς το λένε, σοβρακοφανέλες.
3: Παναγία μου.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Αγαπημένη φίλη Μάνια Δαντουλάκη είναι εδώ.
2: Βεβαίως και είμαι.
1: Κάθε
2: μέρα.
1: Ναι, ναι, κάθε μέρα δίπλα μας. Η ώρα είναι 10 παρα 10. Η μέρα Πέμπτη σήμερα. Οι πιο γοητευτικοί άντρες για το 2026.
2: Είσαι πρώτος να φανταστώ.
1: Η λίστα που προκάλεσε αντιδράσεις και η θέση έκπληξη της Ελλάδας.
2: Α, για πες. Α, συγγνώμη, μισό, συγγνώμη να κάνω. Μιλάμε για εθνικότητες.
1: Ναι.
2: Χάλια είναι η Ελλάδα, εγώ στο λέω.
1: Άκου τώρα. Μια νέα διεθνής κατάταξη για το 2026 επιχειρεί να ορίσει πού ζουν οι πιο όμορφοι άντρες του πλανήτη.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Μπορώ να σου πω πριν ξεκινήσεις.
1: Για πες μου, ναι.
2: Πιο ωραίοι άντρες στον κόσμο είναι οι Ισπανοί.
1: Ναι.
2: Μετά είναι οι Ιταλοί.
1: Ναι.
2: Εμείς πρέπει να είμαστε γύρω στην 50η θέση.
1: Στην κορυφή της κατάταξης, με αυτή τη νέα διεθνή κατάταξη για το 2026 που συγκέντρωσε δημοσκοπήσεις, διαδικτυακές αξιολογήσεις και τα σχετικά, στην κορυφή των πιο ωραίων είναι η Ινδία.
2: Μα είδαμε ρε κουβεδιάζεις.
1: Η Ινδία.
2: Ινδία.
1: Δεύτερες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά είναι η Σουηδία και μετά είναι η Ιαπωνία, ο Καναδάς και η Βραζιλία.
2: Ωραία, ωραία, περίμενε. Καλημέρα chat, τελεία. Θέλω να μου φτιάξεις μια φωτογραφία με ένα μέσο Ινδό άντρα για να δω πόσο όμορφος είναι.
1: Και θα σου βγάλει φωτογραφία με τον Ινδό τον άντρα. Ωραία είναι.
2: Μα για το... Μπορείς να πας καλά, δεν έχεις την Bollywood.
1: Στην Ευρώπη κυριαρχεί η πιο ωραία είναι η Ισπανία.
2: Μα τα έχω πει εγώ, por favor.
1: Μετά είναι η Γερμανία, η Ολλανδία,
2: απέση.
1: Η Νορβηγία και η Ιρλανδία.
2: Α, όχι, όχι, πολύ άσπρη, πολύ άσπρη.
1: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση της Ελλάδας, η οποία κατατάσσεται στην 30η θέση.
2: Να τα βλέπουμε αυτά, αφού δεν περιποιείς τον εαυτό σου, κυκλοφόρησες και μπατζίδες όλη μέρα. Είναι λογικό. Έχεις πάει στην Ιταλία να δεις τους άντρες που είναι Παναγία και Χριστέ. Στην Ισπανία είναι έτσι Λατίνοι, είναι τσαχπίνιδες εδώ πέρα. Πέρα από το, το μέσο όρο του άντρα έχει άλλα προβλήματα. Στην εμφάνιση τώρα θα σταθώ εγώ. Αφού είσαι τα περιποιείτε.
1: Ναι, ναι, θα συμφωνήσω.
2: Τους έχεις δει τους Ιταλούς?
1: Τους έχω δει,
2: εντάξει. Καλά, εντάξει. Δες εδώ πέρα μέσο Ινδό που με έβγαλε, που είναι καρακούκλαρος.
1: Ναι.
2: Μα εγώ γιατί τους θυμάμαι αλλιώς τους Ινδούς.
1: Ναι.
2: Μα για τον Χριστό.
1: Στη λίστα εμφανίζονται επίσης χώρες με πολύ ωραίους άντρες, όπως είναι η Τουρκία, ο Λίβανος, η Αρμενία και η Συρία.
2: Εντάξει, παιδιά, η έρευνα είναι πληρωμένη.
1: Πάλι πληρωμένη είναι.
2: Στην Τουρκία έχω πάει, εντάξει, έχει λίγους ωραίους άντρες. Δεν είναι όμως το μέσο όρο της Τουρκίας ωραίοι.
1: Ναι, το μέσο.
2: Έχει κάτι άντρες που είναι. Τον είσαι τον Καστανά.
1: Τον Καστανά, ναι.
2: Τον Καστανά τον είδε. Άστα.
1: Τον Καστανάλη.
2: Μου το αφιερώνω το τραγούδι, μου το αφιερώνω.
1: Και εγώ μου το αφιερώνω, ναι.
2: Θα είναι από σόι.
1: Θα είναι από σόι, ναι. Τι είσαι από τζάκι, από τζάκι.
2: Το καλύτερο.
1: Το κουμαντάκι, θα παντρευτείς με τα τζάκια,
2: βλέπει. Όχι, όχι.
1: Θα είναι από τζάκι, λέει.

0: πάντα.
1: Νιώθω πίεση. Αφού σ' αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο. Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
8: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κρασού 223. Σας περιμένουμε.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Ιούλιος Κέσαρας. Ιουστινιανός Αύγουστος. Μέγας Αλέξανδρος.

0: πες μου τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club 105,8.
3: Πάντα εδώ στον Music Club 105,8 η Μάνια στην παρέα μας και εγώ. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Να πω μια συμβουλή που μου την είχε πει το ChatGPT πριν από περίπου, ξέρω εγώ, κανένα εξάμηνο, και το έχω εφαρμόσει εγώ όποτε μπορώ, τέλος πάντων, και τώρα το διαβάζω εδώ σαν είδηση. Το μεγάλο λάθος που κάνουμε, λέει, με το μεσημεριανό ύπνο, και αντί να ξεκουραζόμαστε, ξυπνάμε και είμαστε κομμάτια.
4: Εγώ το παθαίνω αυτό, για πες.
3: Λοιπόν, άκου τώρα.
4: Πού είναι το λάθος?
3: Το λάθος είναι, υπάρχουν, ένα είναι το κόλπο. Για να ξεκουραστείς το μεσημέρι, ο χρόνος που χρειάζεσαι είναι, υπάρχουν δύο χρόνοι. Αν έχεις, ανάλογα με το πώς μπορεί ο καθένας. Πρέπει να βάζεις καταρχήν ξυπνητήρι.
4: Ναι, και εγώ βάζω πάντα.
3: Θα σου το πω.
4: Μα ναι. Γιατί δουλεύουμε φτωχοί το απόγευμα.
3: Ναι, εκτός από αυτό, ρε παιδί μου, πρέπει να βάζεις ξυπνητήρι. Για να ξεκουραστείς με το μεσημεριανό ύπνο, το κόλπο είναι να κοιμάσαι 20 λεπτά. Αυτό είναι. Ούτε 25, ούτε 30, ούτε 18, ούτε 15. Θα βάζεις το ξυπνητήρι 20 λεπτά. Δηλαδή την πέφτεις 3 η ώρα, ας πούμε, μέχρι να κοιμηθείς, θα σε πάει 3 και 5, έξουμε. Θα βάζεις.
4: Μα τι λες, μωρέ, θα έχω παραπάνω ώρα να κοιμηθώ και δεν κοιμάμαι.
3: Ό,τι σου λέω. Για το μεσημεριανό ύπνο σου λέω. Δύο υπάρχουν, δύο κόλπα. Ή θα το βάλεις στα 20 λεπτά, δηλαδή την πέφτεις 3 η ώρα, θα βάλεις το ξυπνητήρι 3
4: και. Πες το δεύτερο κόλπο.
3: 3 και 25. Το δεύτερο κόλπο είναι ακριβώς 90 λεπτά.
4: Ούτε. Το προτιμώ.
3: Ναι, το προτιμάς. Αν έχεις χρόνο, ρε παιδί μου, να το κάνεις. Αλλά ούτε 2 ώρες, δηλαδή 120 λεπτά, ούτε 70 λεπτά.
4: Μια μισή ώρα δηλαδή.
3: Είναι μια μισή ώρα.
4: Μ' αρέσει το μια μισή ώρα.
3: Λοιπόν, αυτό είναι το κόλπο. Όταν πέφτεις όμως το μεσημέρι 3 και ξυπνάς 6 ώρα το απόγευμα, εννοείται ότι μετά από τις 6 είσαι κομμάτια, δεν μπορείς να κουνήσεις και ξανανιστάζεις και δεν θα πάει να κοιμηθείς και νιώθεις ταλαιπωρημένος. Με το 20 λεπτό Μάνια, αυτή τη μεσημεριανή.
4: Power nap.
3: Ναι, με την μεσημεριανή σιέστα, τέλος πάντων. Ναι, θα δεις μεγάλη διαφορά. Να το κάνουν εδώ οι φίλοι ακροατές, το διαβάζω τώρα εδώ. Σε είδηση που υπάρχει τώρα στα site, είναι το ίδιο κόλπο που κάνουν και οι αστροναύτες, λέει. Όταν είναι εκεί που θέλουν να κοιμηθούν λίγο, να ξεκουραστούν, το κάνουν 20 λεπτό. Κάνουν το 20 λεπτό και θα δεις. Καταρχήν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν, άμα ψάξεις δηλαδή και ρωτήσεις για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν κοιμάται συνεχόμενα 8-10 ώρες. Κάνει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ο Κριστιάνο Ρονάλντο, κοιμάται, ξέρω εγώ, μια ωρίτσα. Δηλαδή κοιμάται μια ώρα το μεσημέρι, μια ώρα το απόγευμα, μια ώρα το βράδυ 12 με 1. Μετά σηκώνεται, κάνει προπόνηση, πάει για ψάρμα, δεν ξέρω τι κάνει. Κοιμάται λίγο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δεν κοιμάται 8 ώρες συνεχόμενο. Ψάξου να το δεις.
4: Έλα,
3: να ρωτήσει, έλα, πες την ερώτηση.
4: Εμένα ξέρει τώρα ποια είναι η πορεία μου. Εγώ ξαπλώνω και συνήθως αρχίζω και σκέφτομαι. Δεν ξέρω ακριβώς τι ώρα θα με πάρει ύπνος. Αφού είμαστε αυστηροί στο 20 λεπτό, πώς εγώ θα ξέρω τι ώρα.
3: Σου είπα στο περίπου, βάλε, ας πούμε, παράδειγμα, την πέφτει 3 η ώρα. Σου λέω, βάλε το ξυπνητήρι 3 και 25. Βάλε το 3 και 27. Κατάλαβε, περίπου. Σε 5, άμα θες να κοιμηθεί, σε 5 λεπτά, εντάξει. Σε παίρνει ο ύπνος. Λοιπόν, παίζουμε λίγο σάγκη ρουβά, επιστρέφουμε, έχουμε και παιχνίδια και δώρα και διαγωνισμούς. Μείνετε εδώ, θα παίξω και λίγο μετά, λίγο αργότερα, Κατερίνα Λιόγιου, αυτό το καινούριο, το θυμίζει κάτι από Ελλάδα. Οπότε μια χαρά μείνετε εδώ. Ωραίο είναι, ναι.

Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: Μπροστά στο κύμα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, βρείτε την Μάνια Δανδουλάκη στο Instagram. Δανδουλάκη κάτω παύλα Μάνια. Να την κάνετε ad στο Instagram και σε όλα τα social media, TikTok και τα σχετικά. Και εμένα, DJ Παναγιώτης Μάρτης. Βρείτε με στο Instagram, Facebook, TikTok και τα λοιπά. Να μας κάνετε ad στα social media. Συμφωνείς, κυρία Μάνια?
2: Συμφωνώ, ποιος δεν συμφωνεί?
1: Λοιπόν, Γέρο Νικολού είναι το ωραιότερο κορίτσι του πλανήτη, η Γέρο Νικολού. Γίνανε κάτι σχόλια και καλά, το σπίτι είναι ευθύνη και των δύο, διότι έγινε...
2: Αλήθεια είναι αυτό?
1: Ναι, δεν ξέρω αν κατάλαβες τι έγινε. Απάντησε δημόσια στις αντιδράσεις για το ότι δεν μαγειρεύει, ναι, με μια ανάρτηση στο Instagram και τα λοιπά. Και...
2: Άμα εσύ βγεις και πεις τώρα στο ραδιόφωνο, εγώ δεν μαγειρεύω σπίτι μου, θα αντιδράσει κανείς?
1: Όχι, δεν θα την τραφεί.
2: Γιατί αυτή είναι η κοινωνία που ζεις.
1: Γιατί τι εννοείς, κύριε?
2: Τι εννοώ, ότι είναι δομημένο και αυτονόητο και αυταπάγγελτο ότι όλες οι γυναίκες κάνουν όλες τις δουλειές. Όπως δεν υπάρχει χειρότερη έκφραση, που εγώ πιστεύω ότι σε αυτό θα συμφωνήσουμε εμείς. Τι πάει να πει βοηθάω τη γυναίκα μου με τα παιδιά? Δεν είσαι μπαμπάς των παιδιών? Μαζί δεν τα κάναμε?
1: Μαζί τα κάναμε, ναι.
2: Εσύ είσαι καλός μπαμπάς, ας πούμε.
1: Εγώ είμαι καλύτερος.
2: Είσαι πολύ φροντιστικός. Ναι. Αλλά δεν βοηθάς τη γυναίκα σου, βοηθάς τα παιδιά σου.
1: Ναι, συμφωνούμε. Κατερίνα κάτω παύλα Γερονικολού είναι το ωραιότερο κορίτσι του πλανήτη.
2: Καλά τώρα κι εσύ. Εγώ τι είμαι δηλαδή?
1: Εσύ είσαι εδώ του Ηρακλείου. Εδώ τώρα για τον πλανήτη λέμε.
2: Βαριές, καλύτερα πρώτη στο χωριό παρά τελευταία στην πόλη.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Τα έχει με τον Τσιτμιλί.
2: Τσιμιτσέλη.
1: Τσιμιτσέλη, ναι, με τον Τσιτμιτσέλη. Τα είναι, τα
2: αυτόν έχουν... θυμάμαι παλιά, τον ήθελα πάρα πολύ όταν πήγαινα στο γυμνάσιο.
1: Ωραίο. Μα ωραίος είναι αυτός.
2: Τον είχα φωτογραφία κατεβάσει. Δεν θυμάμαι πώς κατεβάζαμε τότε τις φωτογραφίες στα κινητά με τα κουμπιά.
1: Ναι, ναι.
2: Και την κοίταγα.
1: Ωραίος είναι.
2: Και αυτός.
1: Και ο Τσιμιτσέλης είναι καλός.
2: Τώρα δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά τότε ήμουν πολύ ερωτευμένη.
1: Μια και λέμε για τα φαγητά, δεν ξέρω αν τα διάβασες ότι κάποια τρόφιμα κόβονται οριστικά. Έχουμε νέα εποχή στα σχολικά και ηλικία και κόβονται κάτι γαλοπούλες ή κάτι τέτοια. Λέει δεν θα.
2: Έσπατε, εγώ δεν τα πολύ πιστεύω αυτά τα κάτι. Πάτε τώρα οι μανάδες και 800 ώρες φτιάχνετε τα περάκια και lunchbox και.
1: Ναι, όχι. Για τα κηλικία.
2: Εκεί θέλω να καταλήξω. Και τώρα και τα κηλικία βγάζουν. Οκ, εντάξει, είναι λίγο αδιγύρι. Αλλά εντάξει, νομίζω και εμείς δεν πεθάναμε, ρε παιδί.

0: Καλά, σου κοιτάξτε λέω, να έχουν υπάρχει, το υπάρχει, θέμα το βασικό ναι. Είναι να κοιτάξετε στα κυλικεία να έχουν πράγματα που μπορούν να αγοράσουν οι γονείς. Να πάμε να μιλήσουμε για τα βασικά.
1: Να μην είναι πολύ ακριβά εννοείς.
0: Βέβαια.
1: Ναι, επιτρέπονται επίσης προϊόντα όπως ριζοκοφρέτες και φυτικά ροφήματα από βρώμια, αμύγδαλο, σόγια.
0: Δηλαδή όλα αυτά είναι πανάκριβα. Αυτή. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ναι.
0: Εγώ μπορώ να τα πάρω. Μια μαμά όμως που μπορεί να έχει τρία παιδιά. Πώς θα πάρει φυτικό ρεύμα από ζώο και σε τρία
1: τέλος
0: παιδιά.
1: Τέλος πάντων, θα απαγορευτούν σιγά σιγά τα πατατάκια, τα popcorn, τα παγωτά, οι σοκολάτες, τα γεμιστά μπισκότα, τα αναψυκτικά και διάφορα προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, αλάτι ή λιπαρά.
0: Πω, μόνο που τάβες μου άνοιξε όρεξη.
1: Εντάξει, εγώ τώρα, επειδή έχουμε καιρό να πάμε σε κυλικεία, η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ το θυμάμαι δηλαδή από το. Καλό στο Μανώλη το φουρναράκι εδώ τον κολλητό μας, τον νεροκουβαλητή μας.
0: Συγγνώμη, ρε φίλε. Ναι. Αυτό τώρα είναι καινούργιο, θα έρχεται πριν το τέλος της εκπομπής. Αυτός ο άνθρωπος πληρώνεται ή δεν πληρώνεται.
1: Πληρώνεται.
0: Τι ακριβώς πληρώνεται.
1: Λοιπόν, επειδή εγώ θυμάμαι για τα κυλικεία, ότι εμείς τώρα εντάξει, όταν πηγαίναμε παλιά, εγώ στο δημοτικό, που ήταν η κυρία Αθανασία, ας πούμε, στο δημοτικό, τα πήγαινα εγώ.
0: Στο
1: πέρναμε.
0: Δημοτικό πήγαινες εσύ.
1: Στο δημοτικό πήγαινα εγώ.
0: Κυρία Αθανασία ζει.
1: Η κυρία Αθανασία έχει πεθάνει 600 χρόνια τώρα.
0: Λοιπόν, το φαντάζομαι.
1: Στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.
0: Υπάρχει αυτό ακόμα.
1: Χρυσοπηγή, υπάρχει το σχολείο.
0: Φαντάσου σε τι κύματα κάνουν τα παιδιά μας μάθημα που υπάρχει από τότε που πήγαινε ο Μάρτης Δημοτικό.
1: Ναι.
2: Τα έχουν γκρεμίσει, το έχουν κάνει κοντέινερ.
1: Κοντέινερ τα έχουν. Τώρα είναι κάνει και ο ανιψιός μου, ο Κωνσταντίνος ο Μαστρονικόλα. Τέλος πάντων, η κυρία Αθανασία λοιπόν έπαιρνα κις. Στο πρώτο διάλειμμα 9 η ώρα
0: πεις, ναι.
1: Έπαιρνα κις και ένα κουλούρι. Κόβαμε
2: το ίδιο.
1: Ναι, κόβαμε το κουλούρι και βάζαμε το κις μέσα. Αυτό δεν είναι υγιεινό. Μα γι' αυτό έχω αυτό το κορμί.
0: Ναι, πραγματικά. Κοίταξε, να σου πω τώρα πέρα από την πλάκα. Όντως η Ελλάδα είναι πολύ ψηλή σε ποσοστά έτσι, στην παιδική παχυσαρκία και καταλαβαίνω με ποια λογική γίνεται αυτό. Αλλά εντάξει, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχουν και οι γονείς ένα μέτρο. Έχουν γίνει πολύ healthy parents οι γονείς.
1: Ναι, healthy parents.
0: Ένα μέτρο.
1: Λοιπόν, έλα, παίξουμε λίγο Θοδωρή Φέρι, επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ. Έχουμε και παιχνίδια. Την κούνια θα παίξουμε.
3: Και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: Πάντα εδώ στον Music Club 105,8 η Κατερίνα Λιόλιου διασκεύασε τον Θάνο Πετρέλη.
1: Καταπληκτικός. Έχει πάρει και τα πάνω του πολλές διασκευές.
0: Ποιος?
1: Ο Πετρέλης.
0: Τι διασκευές?
1: Εξαρχικά ξαναέγινε trend κάποια φάση, στο TikTok το ξύπνα Θανάση Λαβεδράση.
0: Αυτό λέω. Ναι, έχει πάρει τα πάνω. Καλά λες. Ναι, μα εγώ είπα και προηγουμένως το πρωί, δηλαδή στην εκπομπή, ότι και στο TikTok είναι ενεργός.
1: Πάρα πολύ. Είναι 20 χρονών.
0: Ναι, φαίνεται πιο.
1: Δεν υπάρχει ο τύπος. Είναι ίδιος όσο χρόνο το θυμάμαι.
0: Ωραίος είναι ο Πετρέλης, ωραίος είναι. Εντάξει, όλοι αυτοί εμένα μου αρέσουν, ρε παιδί μου, εντάξει. Μεγάλωσα. Οι γονείς μου τους ακούγανε και εγώ ήμουν μικρός.
1: Ηρέμησε, οι προπαπούδες τους ακούγανε. Ηρέμησε. Πιο μικρός από σένα είναι.
0: Ήμουν μικρός στα μάτια.
1: Περίμενε. Κάτσε γιατί δεν έχω γρήγορα.
0: Στο καθισματάκι.
1: Πετρέλης.
0: Καθισματάκι ήμουν και τους άκουγα.
1: Ηλικία.
0: Τους άκουγε η μάνα μου τον Πετρέλη και αυτό.
1: Ναι. Μόνο περίμενε. Μου γράφει Πετρέλαιο.
2: Μα θέλει να μένα μου δείξει φωτογραφία που ήσουν μικρός.
0: Εννοείται, θα ανεβάσω τώρα. Θα ανεβάσω.
2: 5-6 χρονών εκεί.
1: Ναι. Ο Πετρέλης είναι πιο μικρός από σένα.
0: Πόσο είναι ο Πετρέλης, πόσο είναι, πες μας.
1: 49.
0: Και τι, πιο με, 40 είμαι εγώ.
1: Πάρτα.
0: Επιτέλους λέει θα φτιάξω καφέ στην καινούργια μου εσπρεσιέρα. Λέει καλά ρε εσύ, λέει. Πού την έχεις πάρει μια εβδομάδα? Λέει ναι, όλη τη εβδομάδα λέει το περίμενα. Είναι μηχανή Παρασκευής εσπρέσο. Παρασκευής. Να σηκώσουμε το τηλέφωνο. Είναι ο φίλος μας ο Δημήτρης από την εταιρεία Ζήνων Διονυσιάδης. Την καλημέρα μας κύριε Δημήτρη.
3: Καλημέρα. Πόσο είσαι? 40?
0: 39, είμαι του 85 γεννηθής.
3: Α, γιατί είμαι εγώ το 84.
0: Γιατί...
2: κοντά
0: είμαστε. Έλα σου πω, περίμενε δύο λεπτά, περίμενε, μην κλείσεις. Λοιπόν, κάτσα πάμε σε break διαφημιστικό, επιστρέφουμε σε λίγο με παιχνίδια, οπότε μια χαρά μείνετε εδώ.
4: Ακούστε σε λίγο.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Μιράντα, θα κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
4: Ωραία ιδέα, Ελευθεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρά, παστά. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
3: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
5: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέανθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
6: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
7: Τηλεόραση Samsung 75 ιντσών. Τεχνολογίας QLED Smart μόνο 599 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 ιντσών. Τεχνολογίας Mini LED Smart μόνο 859 ευρώ και δώρο Beer Dispenser. Τηλεόραση LG 86 ιντσών. Τεχνολογίας 4K Smart με AI μόνο 899 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% για να απολαύσεις κορυφαίους αγώνες Μουντιάλ. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
8: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Kutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
9: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
10: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
11: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
9: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
12: Ιούλιος Κέσαρας. Ιουστινιανός Αύγουστος. Μέγας Αλέξανδρος.

0: 5,8.
1: Θα ξεκινήσουμε κατευθείαν με παιχνίδι παύλα δώρα, παύλα διαγωνισμούς.
2: Τι παίζουμε, τι παίζουμε.
1: Θα παίξουμε το παιχνίδι Find the Rewind.
2: Αχα.
1: Και θα δώσουμε 2 προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο για το Aqua Plus.
2: Αχα.
1: What happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
2: Okay,
1: τώρα έπαιξε το σποντάκι τελευταία διαφήμιση. Λοιπόν, θα δώσουμε 2 προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο για να πάτε εκεί νεροτσουλήθρας και τα σχετικά, να κάνετε τις βουτιές σας, να περάσετε πολύ ωραία για όλη την οικογένεια. Είναι το Aqua Plus. Θα το παίξουμε το παιχνίδι Find the Rewind. Θα κάνουμε τώρα μία πρόβα με τη Μάνια και τον Μανώλη που είναι εδώ,
3: ναι,
1: να παίξουν και οι δύο για να καταλάβετε πώς παίζετε το παιχνίδι. Και μετά θα παίξουμε τους ακροατές. Το τηλέφωνο είναι το 2810-370-888. Η Μάνια κάνει διατάσεις για να μπορέσει να βρει το... Μη σου φύγει καμιά πρωί εδώ πέρα.
2: Όταν έκανα εγώ προπονήσεις κακορίζηκε. Εσύ ίσως το πίσω καθισματάκι άγγιζε πετρέλι. Καημένε.
1: Λοιπόν,
2: καημένε.
1: Καλή επιτυχία το Μάνια και Μανώλη, το τραγούδι είναι αυτό.
2: Μιχάλη Χατζιάννης, το καλοκαίρι μου.
1: Έλα μωρέ Μάνια.
3: Έλα
1: μωρέ Μάνια.
3: Έλα ρε.
2: Σε θάλασσα εγώ σ' αγκάλιασα.
3: Δυνατή.
1: Μάνια,
2: επέστρεψα, I'm back.
1: Ναι, Μάνια, είσαι πάρα πολύ δυνατή ρε φίλε. Δηλαδή,
2: και
1: ειλικρινά,
2: φαντάσου ότι πρόσεξε έτσι, δεν ακούει και Χατζηγιάννη.
1: Ναι, δεν ακούς Χατζηγιάννη, αλλά πώς τα καταφέρεις ρε φίλε και τα βρίσκεις τα τραγούδια
2: γιατί
1: τόσο.
2: Γιατί σου έχω πει ότι είμαι τόσα χρόνια.
3: Μα βάλε κανένα κυκλοφόρητο κι εσύ.
1: Τι να βάλω κανένα
3: κυκλοφόρητο.
2: Άστρο, τσίρε, καλώς να βάλει με την άδεση.
1: Όχι, κυκλοφόρητο. Εντάξει, το θέμα είναι να παίξουμε, να κερδίσει ο κόσμος. Λοιπόν, έλα, παίζουμε σε λίγο, μείνετε εδώ.
3: Για τη Μάνια
1: θα τη βάλω ένα κυκλοφόρητο σε λίγο. Κανένα δύσκολο. Η αλήθεια είναι αυτή. Έλα, παίζουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: Ο Μανώλης εδώ μας είπε ένα ανεκδοτάκι, να το πούμε εδώ στους φίλους ακροατές. Μήπως. Μανώλη, πες το.
1: Επέστωση, αυτό ξέρεις.
0: Από τη μία λέει είναι καλό να καπνίζεις. Από την άλλη δεν είναι καλό. Λέει γιατί. Απ' την άλλη λέει είναι το φιλτράκι. Να ρωτήσουμε τη Μάνια όμως τώρα εδώ. Πώς λέγεται το γυναικείο περιοδικό. Πώς λέγεται το γυναικείο περιοδικό που είναι για ψάρεμα. Σούπερ Αθερίνα.
1: Καλό ήταν.
0: Καλό ήταν.
1: Αλλά Σούπερ Κατερίνα.
2: Ναι, ναι. Κατάλαβα.
1: Δεν γέλασες.
2: Γιατί δεν ήταν αστεία.
0: Συγγνώμη ρε φιλαράκι λέει που σε ενοχλώ. Λέει μη με βρήσεις. Όχι ρε φίλε του λέει θα σε ντουζιέρα.
2: Πω. Μα να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι, ναι.
2: Είσαι γλύφτης. Γιατί...
1: Όχι, όχι.
2: Όχι, είσαι γλύφτης. Δεν κοιτάς αυτό να σου άρεσε.
1: Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά.
0: Όχι, αυτά είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο παιχνίδι. Θα δώσουμε μία διπλή πρόσκληση για το Aqua Plus στην Χερσόνησο. Να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Θα τα δώσουμε με το παιχνίδι Find the Rewind. Παίζει το τραγούδι ανάποδα. Πρέπει να μας πάρετε τηλέφωνο να μας πείτε ποιο τραγούδι είναι. Το τηλέφωνο μας είναι 2810-370-888. Συμφωνούμε?
2: Βεβαίως και συμφωνούμε.
0: Ναι, και παίζουμε το παιχνίδι για να πάρετε το δώρο. Συμφωνούμε όλοι?
2: Ναι, καλέ.
0: Καλή επιτυχία. Το τραγούδι είναι αυτό εδώ.

0: Εντάξει, εύκολο, εύκολο είναι.
1: Το βρήκα, αλλά μετά θα σας πω γιατί ήταν από τα αγαπημένα μου.
0: Πώς γίνεται να είναι όλα τα τραγούδια που παίζουν.
1: Θέλω με αυτό να το πω.
0: Όχι, να μην
1: όχι,
0: το
1: όχι, ποιο είναι.
0: Α.
1: Θέλω με αυτό το τραγούδι, έλεγα από πολύ πιο μικρή, ας πούμε. Να θέλω να πω στο γάμο μου, γι' αυτό το
0: πρωί. Εμά, μωρέ, μάνια, ακόμα είμαι.
2: Εμά, από το πρωί για γάμους, πάλι γάμους.
0: Για γάμους, μιλάς. Μιλάς για γάμους από το πρωί, από το πρωί. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς είναι το όνομά σου,
3: Μάνος.
0: Έλα, σου πω, χαμήλωσε λίγο κάτι από το ίντερνετ. Πρέπει να μας ακούς. Κάπου είσαι και μας ακούς, και γιατί ακούω με καθυστέρηση τη φωνή μου, εμένα.
3: Εντάξει, καλά είναι.
0: Ωραία, καλά είναι, ναι, για πες.
3: Μήπως είναι ο Ρέμος μέχρι το τέλος του κόσμου.
0: Ναι, κολλητέ μου, αυτό είναι το τραγούδι. Τι.
3: Congratulations.
1: Τέλος του κόσμου. Μέχρι να χάσω το φως μου.
0: Το κατάλαβες, φαντάζομαι, επειδή πει άλλο ότι θέλει να μπει με το τραγούδι αυτό μέσα για γάμο.
1: Πάλι σας βοήθησα.
0: Που εκεί το κατάλαβες τώρα. Δεν, όχι πως κατάλαβες τώρα τη μουσική κατευθείαν ποιο τραγούδι είναι. Αποκλείεται. Θα είναι λίγο δύσκολο. Κολλητέ μου, πώς σε λένε. Πού τον, ναι. Κολλητέ μου, πώς σε λένε.
3: Μάνος.
0: Μάνος, είπες.
3: Ναι, ναι.
0: Ωραία, Μάνο μου, μείνε λίγο στη γραμμή να σου πούμε πώς θα παραλάβεις τις προσκλήσεις σου. Να παίξουμε λίγο Αντώνη Ρέμου εμείς εντωμεταξύ.

0: 105,8.
1: Ναι. Η ώρα είναι 11 παρα 10, ημέρα Πέμπτη σήμερα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Δεν θα παίξουμε άλλο παιχνίδι γιατί δεν προλαβαίνουμε.
2: Ήρθε η ώρα, πάμε να πιένουμε.
1: Ναι, θα πάμε να πιένουμε. Αύριο θα παίξουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια. Σοκ, λέει.
2: Όπα.
1: Πήγε ένα ζευγάρι στη Ρώμη.
2: Ναι.
1: Και πήγε, λέει, να πάει να πάρει ένα παγωτό. Ναι. Και του κάτσανε 12 ευρώ, λέει, την μπάλα.
2: Δεν το ξέρουνε.
1: Οπότε έδωσε 12 ευρώ την μπάλα. Επί 2, 24. Εννοώ δύο μπάλες πήρε αυτός. Επί άλλες δύο μπάλες που πήρε η κοπελιά του, 48 ευρώ. Και το ανέβασε εδώ πέρα, του ρίστρε και το κατήγγειλε, λέει, έδωσα 44 ευρώ. Πόσο λένε, ναι, πόσο κάνει. 44 ευρώ. Μην πας να φας το παγωτό.
2: Πανά, τον έξαλλο πάλι. Την κακομήρα τη γυναίκα του που τον έχει όλη η μέρα.
1: Μην πας να φας το παγωτό στη Ρώμη. Πήγαινε στο Χουδέτσι να πάει το φας την ταβέρνα του Ρούσου. Πήγαινε εκεί να το.
2: Πόσο το έχει ο Ρούσο.
1: Δεν ξέρω πόσο το έχει, αλλά δεν το έχει 12 ευρώ άνθρωπο. Ένα ευρώ θα το έχει την μπάλα.
2: Ένα ευρώ μα δεν θες, το έχει κανείς, αλλά τέλος
1: μου θες στη Ρώμη, μου θες Σάββατο μεσημέρι στη Ρώμη, έξω από τη φοντάνα τη Τρέβη, μπροστά από το μαγαζί εκεί πέρα που είναι το Μπένετον, να τρώσω παγωτό και θες να το πληρώσει και τζάμπα. Όχι, ρε φίλε.
3: Και τώρα το ακούσατε με τον μπακλαβά, 70 ευρώ το μπακλαβά ο μικρός.
1: Καλά κάνανε, 70, 200 ευρώ πρέπει να πάει ο μπακλαβάς.
2: Ο βλέπεις ότι ο άνθρωπος έχει διαταραχή, δεν ξέρω ακριβώς πώς ονομάζεται. Πρέπει να έχει πολλαπλές διαταραχές, δεν
1: μα,
2: είναι μία.
1: Εδώ ανέβασε η άλλη τη φωτογραφία. Ανέβασε η άλλη τη φωτογραφία.
2: Καλά έκανε, μόνο τις δικές μας χωριάτικες ανεβάζουν από τη Μύκονο. Και της Ιταλίας ανεβάζουνε.
1: Ανέβασε η άλλη τη φωτογραφία και το έχει πάρει το παγωτό από την Πιάτσα Ντεσπάνια. Στην Πιάτσα Ντεσπάνια, εκεί μένω εγώ. Οπότε πάω, είναι η αγαπημένη, είναι πιο κοντά.
2: Εκεί ήμουν σίγουρη. Λοιπόν, εγώ θα σας πω. Εκεί πέρα είχε ένα πάρα πολύ γνωστό παγωτατζίδικο, είχα πάει και εγώ. Και φανταστείτε ότι εμείς το 1800 που είχα πάει στη Ρώμη την είχαμε πληρώσει 8 ευρώ. Εδώ έχει πάει 12 κι αυτή.
1: Τώρα την έχει 12 ευρώ την μπάλα. Μην πάρει, ρε φίλε.
2: Πάρτε μία μπάλα. Εγώ δεν τρώω ποτέ δύο.
1: Πάρε μία μπάλα.
2: Πάρε μισή.
1: Πάρε
2: το ένα τέταρτο. Πε του, βάλε μια κουταλιά παγωτό.
1: Πάρε μια μπάλα.
2: Πε του, 2 ευρώ εγώ, τι παίρνω. Α, το λύκο πια.
3: Πάρε μου να δοκιμάσω λίγο.
2: Ένα κουταλάκι παγωτό θέλω, 2 ευρώ κρατάω.
3: Ένα γλύψι.
2: Ένα σουρδούπ με τη γλωσσίτσα μου θέλω.
1: Πάρε μια μπάλα. Πάρε μια μπάλα να τη φάτε οι δυο σας. Μα εκεί οι μπάλες δεν είναι μπάλες.
2: Όχι, όχι, δεν θα λέμε ψέματα.
1: Εντάξει, μεγάλο.
2: Μπάλες μεγάλο πες είναι.
1: Και έλα πήρε
2: τώρα.
1: Τζελάτο, άκου τι πήρε τώρα αυτός. Τζελάτο κον μακαρόν. Κανολίνο πιστάτσιο. Δηλαδή με καφιστίκι πήρε τέτοιο. 44 ευρώ. Δεν πειράζει, μην το φας την πιάτα τη σπάνια. Πήγε να πάω το φάσμα.
2: Ξέρεις γιατί νευριάζω εγώ με αυτά. Και γι' αυτό νευριάζω.
1: Στο τζούτσου να πει να πάω το φάσμα το παγωτό, ρε φίλε.
2: Θα σα πω τι συμβαίνει. Επειδή εγώ έχω πάει και διακοπές στη Μύκονο και μια χαρά έχω φάει σε φυσιολογικές τιμές, ok κτλ. Και στην Ιταλία έχω πάει, όλα φαίνονται. Εμένα αυτό με νευριάζει. Αφού το είδες, γιατί μπαίνοντας στα παγωτατζίδικα, συνήθως έχει πάνω κατάλογο.
3: Κατάλογο.
2: Μην το πάρεις το ρημαδιασμένο, ρε παιδί μου, αυτό μόνο.
1: Μα τόση ώρα λέγατε εμένα γιατί φωνάζω. Εσύ γιατί φωνάζεις.
2: Όχι,
1: τώρα,
2: εγώ δεν ορίομαι.
1: Μα νευριάζεται,
2: Μα δέστο, Μα νευριάζεται. Ποιο είναι. Μπαίνει ο ωραίος ρυθμός.
1: Είναι η Δέσποινα Βάνδη.
2: Ποιο.
1: Το τραγούδι λέγεται Το Θαύμα.
2: Κομματάρα. Ο μεγάλος DJ.
1: Κομματάρα είναι,
2: Δεν ξαναβγαίνουν αυτά.
1: Ευχαριστούμε, γεια σας τώρα.
2: Φιλάκια,
1: αύριο τώρα. Για Μανώλη, πες γεια, ρε.
3: Α, γεια σας.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, Προκάτ και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 317786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
1: Κουρίτες, ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων, Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810 823 976.
3: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
4: Ποιος είναι?
5: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
6: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
5: Εννοείται.
6: Μήπως έχει και social media.
5: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
7: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810 52 8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δει σήμερα.
8: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
9: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
10: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
9: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
10: Και με παιδική χαρά.
11: Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
12: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
11: Ocean Seaside στην ανάληψη.
13: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
14: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
13: Και νομική προστασία?
14: Προστασία, αλλά νομική.
13: Και απαλλαγή?
14: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
13: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
14: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

Καλημέρα, καλημέρα. Music Club 105,8. Εδώ είμαστε κι εμείς. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική, στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες. Με την καλύτερη διάθεση πάνω απ' όλα, την καλύτερη ελληνική μουσική, τα πολλά και πλούσια τώρα που θα σας δώσω και σήμερα, αλλά και τα νέα της ημέρας. Τι λέτε, ξεκινάμε?

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.

παρέα μας και σήμερα η αγαπημένη μας χορηγή, η Calco Cretan Aluminum Construction, που δεν λείπει ποτέ από την παρέα μας, βρίσκεται στα πεζά Ηρακλείου αλλά και στο calco.gr για να δεις τα κορυφαία προϊόντα της. Το κατάστημα Λελεδάκι σου όμο, με την καλοκαιρινή αντρική συλλογή του στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Δικαιοσύνης 17. Όμιλος Καρπαθιωτάκης με 3 καταστήματα στην πόλη, όλα στη λεωφόρο Κνωσού, Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Residence by Καρπαθιωτάκης και φυσικά το Μεζόν, που έχει τα πιο exclusive και ιδιαίτερα έπιπλα. Μαζί μας και το Ocean Seaside, το αγαπημένο στέκι του καλοκαιριού. Βρίσκεται στην ανάληψη Χερσονήσου από πολύ νωρίς το πρωί για μπανάκι και καφεδάκι, μέχρι αργά το βράδυ που θα δοκιμάσεις μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean. Επίσης έχει και παιδότοπο, οπότε μιλάμε για το απόλυτο στέκι.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

είναι στις επιτυχίες Music Club 105,8. Ακούσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο και ερωτικό τραγούδι από τον Νίκο Απέργη, του Πλανήτη Γη, από τα αγαπημένα μας, βέβαια το Original. Ανήκει στο φίλο μου τον Γιώργο το Γιασεμίνα. Τα λέμε και αυτά, έτσι. Αλλά ξέρετε ότι είναι δυσμοδός τώρα οι νέοι καλλιτέχνες να βγάζουν διασκευές παλαιότερα τραγούδια με σύγχρονους ρυθμούς. 27 βαθμούς Κελσίου και σήμερα η θερμοκρασία στην πόλη μας. Λες και έχει κολλήσει αυτές τις ημέρες το 27. Δεν με χαλάει, είναι και ο τυχερός μου αριθμός. Σήμερα ημέρα 5η 11 Ιουνίου γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, χρόνια του πολλά και να πούμε και happy birthday to you σε όσους έχουν γενέθλια. Τα διδυμάκια φυσικά γιορτάζουν αυτή την περίοδο, αυτές οι ιδιαίτερες προσωπικότητες, αλλά πάντα πάρα πολύ αγαπητές. Και φυσικά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε και αν γιορτάζει και κανένας φίλος, στείλτε μηνύματάκι στο Viber του σταθμού 6970 11 10 58. Αποθηκεύστε τον αριθμό Viber να μας στέλνετε την καλημέρα σας, τις φωτογραφιούλες σας, τα βιντεάκια σας, στείλτε από τη θάλασσα να ζηλέψω και φυσικά να κάνουμε διαγωνισμούς. Πάμε να κάνουμε επίθεση για τη συνέχεια με αγαπημένο ολοκένουργιο Νίκο Μακρόπουλο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
2: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
3: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
2: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο τους κάκτους και τη θάλασσα.
3: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
2: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
3: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός. Πόνος στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
9: Και η νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
9: Και η απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
9: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
12: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
13: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
12: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
13: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
12: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
14: Διαφημίσεις, γέλος!

Όλα μοιάζουν καλοκαίρι από τα ωραιότερα καλοκαιρινά τραγούδια από τις μέλισσες, παιδιά. Και κάπως έτσι επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στο Ocean Seaside στην ανάληψη Χερσονήσου. Που σας περιμένει από πολύ νωρίς το πρωί για το μπανάκι σας, το καφεδάκι σας, τα σνακ. Έχει και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Και φυσικά για να δοκιμάσει μοναδικές γεύσεις το βραδάκι στο εστιατόριο του Ocean. Με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά, κρεατικά και πεντανόστιμο σούσι. Με πολλές ωραίες βραδιές. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως πρέπει να βγαίνουμε λίγο προς τα έξω από την πόλη, από το Ηράκλειο το καλοκαίρι. Από το Ocean είναι η καλύτερη επιλογή. Αναστάσιος Ράμος. Μου αρέσει πάρα πολύ ο καλλιτέχνης Αναστάσιος Ράμος, ο οποίος παντρεύτηκε και το μάθαμε μετά, παιδιά. Όταν μία δημοσιογράφος πήγε να κάνει συνέντευξη στον Αναστάσιο Ράμο, είπε ότι διανύει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής του, αφού έγινε για πρώτη φορά μπαμπάς, βιώνοντας πρωτόγνωρα συναισθήματα ευτυχίας. Όταν το ρώτησε λοιπόν η δημοσιογράφος, άρα τώρα θα ακολουθήσει και ο γάμος αφού έγινες πρώτη φορά πατέρας, ο Αναστάσιος Ράμος απάντησε πολύ φυσικά, μα έχω ήδη παντρευτεί, έκανα σύμφωνο συμβίωσης, και κάπως έτσι εξεπλάγει όλοι μας, δεν το ξέραμε, ήταν έτσι από τα άταχτα παιδιά της ελληνικής δισκογραφίας ο Ράμος, πολύ, πολύ ταλαντούχος, και από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος και πλέον έχει και παντρευτεί και έχει κάνει και το παιδί του. Μπράβο ρε Αναστάσια.

στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

είναι σε επιτυχίες Music Lab 105,8. Καλοκαιράκι, θα ξεκινήσουν σε λίγο και οι συναυλίες στην πόλη μας και εδώ θα είμαστε για να τα λέμε και να σας τις παρουσιάζουμε όλες. Μία μεγάλη συναυλία όμως έδωσε η Νατάσα Θεοδωρίδου χθες το βράδυ στο Κατράκιο. Επέστρεψε η αγαπημένη μας Νατάσα Θεοδωρίδου στο Κατράκιο και στην Νίκαια. Με πλήθος κόσμου φυσικά που πήγε να δει την αγαπημένη μας λαϊκή φωνή. Ανάμεσά τους και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του Open, με την Έλενα Τσαγκρίνου. Είναι το νέο hot ζευγάρι του showbiz. Ελάτε να το κουτσοβουλέψουμε λίγο. Κι όμως είναι ζευγάρι και κάναν και την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση. Πήγανε να ακούσουν ένα τάσα και εκείνη. Όταν οι παπαράτσι τους έπιασαν στο φεύγα, είπε χαρακτηριστικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ότι βγήκαμε πριν για να προλάβουμε το πλήθος. Δεν ήθελε να πει περισσότερα. Πάντως φαινόταν πολύ ευδιάθετη, πολύ ερωτευμένη. Και όταν τον ρώτησαν απλά τι τραγούδι θα αφιέρωνε στην τραγουδίστρια Έλενα Τσαγκρίνου, εκείνος είπε χωρίς δισταγμό την κόκκινη γραμμή. Τραβάει λοιπόν σε όλο μια κόκκινη γραμμή από ό,τι φαίνεται ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και αρχίζει να ζει έναν μεγάλο έρωτα. Τους το ευχόμαστε. Πάμε να ακούσουμε ένα τάσο τώρα στο νέο της τραγούδι «Φορτηγό», έτσι λέγεται. Χαμός έγινε χτες στο Κατράκι όταν βγήκε σκηνή και το είπε.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
0: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι.
2: Το παλιό είναι. Απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα.
1: Και έγινε έτσι.
2: Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
1: Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
3: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φιμετζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
4: Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας, συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-684-99.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
8: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 223. Σας περιμένουμε.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
13: Είναι μία. Είναι αδυναμία. Είναι η Κωνσταντίνα.
12: Music Club 105,8.

και μοναδικό. Μία και μοναδική Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου. Τι να κάνουμε, βρε παιδιά, εδώ στο number one ραδιόφωνο του νησιού, στο Music Lab 105,8. Πάμε λίγο στον Νίνο και στη Ζόζεφιν. Του αγαπώ πάρα πολύ. Ξέρετε τι αδυναμία έχω στον Νίνο κυρίω, αλλά και στη Ζόζεφιν, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι. Έκλειψαν τι εντυπώσει λοιπόν στο closing τη βραδιά. Χαμόγελα, φιλιά, αγκαλιέ για το αγαπημένο μα ζευγάρι που βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο με αφορμή την τελευταία βραδιά τη τραγουδίστρια στο νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν. Δεν μπορούσε να λείπει τώρα το αμόρεο Νίνο, έδωσε το παρόν, ανέβηκε στο stage μαζί με την Ζόζεφιν, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαμώνες. Φοβερή χημεία μεταξύ τους, άνεση, αγκαλιές, φυλάκια κτλ. Και αμέσως μετά πόζαραν πιο ευτυχισμένοι από ποτέ. Να σας πω ότι έχει ήδη ανακοινωθεί πως θα εμφανιστούν ξανά μαζί σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία στο City Garden στο Γαλάτσι στην Αθήνα, 27 Ιουνίου. Μια βραδιά που αναμένεται έτσι με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Νίνος συνεχίζει να γράφει, είναι και ερωτευμένος τώρα και πολύ δημιουργικός και χάρισε και αυτό το πολύ ωραίο ντουέτο κατά την επανασύνδεσή του με τη Ζόζεφιν. Απολαύστε το.

Έλενα Παπαρίζου και εμείς μαζί σας εδώ στο Music Club 105,8. Μαζί μας όμως είναι και το κατάστημα Λελεδάκι Σου Όμο, αυτό το υπέροχο αντρικό κατάστημα στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου. Δικαιοσύνης 17, εκεί όπου θα πας, θα επιλέξεις μαγιό φυσικά για τις καλοκαιρινές σου διακοπές. Μεγάλη ποικιλία σε τισέρτ, σε τζινάκια, σε παντελονάκια, ακόμα και σε κουστούμια στον πάνω όροφο του καταστήματος Λελεδάκης και όλα αυτά σε πολύ πολύ προσιτές τιμές. Ένα μπιφ έχει ξεκινήσει μεγάλο ανάμεσα στο Δημήτρη Ουγγαρέζο και το Γιάννη Τσιμιτσέλη. Τον ηθοποιό, αυτοί κάποτε δεν ήταν φιλαράκια. Άσκησε λοιπόν μια κριτική ο Ουγγαρέζος κάποια στιγμή μέσα από την εκπομπή Μποτζόρνο, όπου εμφανίζεται με τη Φέση Κορδάκη. Από ό,τι φαίνεται, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης το κράτησε μανιάτικο. 8 μήνες λέει τον έψαχνε ο Ουγγαρέζος, του στέλνε μηνύματα, τον έπαιρνε τηλέφωνα. Τίποτα ο Τσιμιτσέλης εκεί. Του έστειλε ακόμα και όταν νοσηλεύτηκε, του έστειλε σε γιορτές, σε γενέθλια από ό,τι είπε και ο ίδιος ο Ουγγαρέζος. Και μάλιστα βγήκε στον αέρα χτες στη δική του έτσι ραδιοφωνική εκπομπή στην Αθήνα και είπε ότι εγώ τελείωσα με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Ό,τι προσπάθεια ήταν να κάνω, την έκανα. Από εκεί και πέρα, αφού δεν θέλει να μου μιλάει. This is the end. Πάει λοιπόν μία φιλία καλή. Αλλά θα μου πείτε, βρε παιδιά, συνέχεια γίνονται αυτά. Δυστυχώς.

105,8 αυτή είναι η μαγική συχνότητα. Πάμε λίγο στην Παρθένα Χοροζίδου, αυτή την αγαπημένη ηθοποιό, την πληθωρική μας ηθοποιό που εμφανίστηκε φέτος και στη σκηνή της Eurovision, αφού ήταν η ηθοποιός που έπαιξε στη σκηνή μας με τον Ακύλα και μάλιστα πάρα πολύ πετυχημένα. Σήμερα εμφανίστηκε λοιπόν στο Happy Day και στην Σταματίνα Τσιμτσιλή. Έδωσε συνέντευξη, μίλησε για την εμπειρία της Eurovision, είπε ότι είναι κάτι που δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Πόσο ωραία περάσαν με την αποστολή της Ελλάδας, ότι γίναν όλοι μια μεγάλη παρέα. Και μας αποκάλυψε ότι όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, γιατί αν θυμάστε καλά κάποια στιγμή με την ψηφοφορία του κοινού πήγε και τέταρτη ακόμα η Ελλάδα, όταν όμως καταλήξαμε στη δέκατη θέση, πάγωσαν όλοι στην ελληνική αποστολή, διότι περίμεναν να είναι τουλάχιστον μέσα στην πεντάδα. Και όταν μάλιστα μπήκαν στα καμαρίνια, ο Ακύλας ξέσπασε σε κλάματα, το αποκάλυψε η Παρθένα Χοροζίδου που ήταν στην ελληνική αποστολή. Πόσο κρίμα, αδικήθηκε πάρα πολύ θεωρώ το τραγούδι μας από τις ξένες επιτροπές, και έκαναν τον Ακύλα να κλαίει στα καμαρίνια. Μια χαρά τα πήγε όμως. Εμείς κρατάμε τα καλά και τα θετικά. Εξάλλου το τραγούδι μας σαρώνει, παιδιά, στα charts. Και έτσι για την ιστορία θα σας πω τις υψηλότερες θέσεις που έχει πάρει ποτέ η χώρα μας στο διαγωνισμό της Eurovision, με πρώτη και καλύτερη εννοείται εκείνη της Έλληνας Παπαρίζου. Είναι και η μόνη πρωτιά που έχουμε με το My Number One το 2005. Γενικότερα η Παπαρίζου και ο Ρουβάς είναι οι καλλιτέχνες που κρατάνε τις πρωτιές, διότι και ο Σάκης είχε πάρει την τρίτη θέση με το τραγούδι του τότε, με τη μία από τις δύο συμμετοχές του, αλλά και η Έλληνα Παπαρίζου ξανά με τους Αντίκ επίσης και τον Die For You είχαν κατακτήσει την τρίτη θέση. Άλλες πολύ καλές θέσεις που έχει πάρει η Ελλάδα, την τρίτη θέση επίσης και πάρει και η Καλομήρα με το My Secret Combination. Άλλες καλές θέσεις ήταν το 1977 το μάθημα Σολφές με Πασχάλη, Μαριάννα και Ρόμπερτ. Επίσης την πέμπτη θέση, την έκτη θέση πήρε η Κλαβδία πρόσφατα, πέρυσι κιόλας με την Αστερομάτα. Την έκτη θέση όμως είχαν πάρει και το 2013 η Κόζα Μόστρα με τον Αγάθωνα Ιακωβίδη που δεν είναι πλέον στη ζωή και το τραγούδι της Alcohol is Free. Αυτές είναι έτσι οι καλύτερες θέσεις που είχαμε. Και να προσθέσω και το 1992 όπου η Κλεοπάτρα με το τραγούδι Όλου του κόσμου η Ελπίδα είχε επίσης πάρει την πέμπτη θέση, δηλαδή εκεί πέμπτη έκτη έχουμε πάρει πάρα πολλές φορές, να ξέρετε. Εντάξει, ελπίζουμε να επιστρέψουμε σε όλα αυτά, και να είμαστε πάντα μέσα στη δεκάδα. Δέκατος βγήκε και ο Ακύλας.

0: Φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου.
1: Λουκουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Yousk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yousk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
6: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούση από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
5: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
6: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
5: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
6: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
7: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
8: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
9: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
7: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
10: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
11: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
12: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
13: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
14: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
15: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
16: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
15: Και η νομική προστασία?
16: Προστασία, αλλά νομική.
15: Και η απαλλαγή?
16: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
15: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
16: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
17: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
18: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp e-Sophia.
19: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
18: Στα e-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
19: Εκπαιδευτικό Summer Camp e-Sophia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
18: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή.
20: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
21: Έπιπλο Πατσουράκης.
20: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
21: Έπιπλο Πατσουράκης.
20: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
21: Έπιπλο Πατσουράκης.
20: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
21: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
22: Για φημίσεις, γέλα!
23: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
24: Μόνο επιτυχίες.
25: Μόνο επιτυχίες.
24: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
22: Είναι

0: αν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
2: Ακού και κολύβα.
3: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
4: Άκου και κολύμπα, Music Lab 105,8 και πάμε να κολυμπήσουμε στις υπέροχες νεροτσουλήθρες του Aquas Plus και να κάνουμε όλα αυτά τα υδάτινα παιχνίδια που μου αρέσουν πάρα πολύ με τις αμπρέλες, τη μαύρη τρύπα, το καμικάζι και τα άλλα τα τεράστια τα υπέροχα που έχει. Και κάποια παιχνίδια, να ξέρετε, το Aquas Plus δεν υπάρχουν σε άλλα water park. Είναι λίγο δύσκολα, αλλά εγώ λέω να το τολμήσετε. Γιατί θα κάνω διαγωνισμό για να δώσω μια διπλή πρόσκληση να πάτε με την παρέα σας στο Aquas Plus, στο Καστέλι Χερσονήσου φυσικά. Το μεγαλύτερο water park της Ελλάδας. Στέλνετε μηνυματάκι στο Instagram του σταθμού με τη λέξη Aquas Plus και τα στοιχεία σας για να κάνω σε λίγο το διαγωνισμό. Να σας στείλουμε να κάνετε βουτιές και αν δεν είστε τόσο τολμηροί, έχει πισίνες για κολύμπι και φυσικά έχει πάρα πολύ ωραίο γκαζόν με ξαπλώστρες αναπαυτικές. Να ξαπλώσετε, να φάτε το μεσημεριανό σας, το πρωινό σας, οτιδήποτε θέλετε εσείς, γιατί έχει πάρα πολλά εστιατόρια. Πάμε λοιπόν στο διαγωνισμό Aquas Plus μέσω Instagram και ξεκινάμε αμέσως τώρα, ενώ εγώ θα ψάχνω να βρω το

0: Μιχάλη Καρακατσάνη. Music Club 105,8.
1: Και εγώ ψάχνω να βρω από χτες τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, το μετεωρολόγο μας, αλλά έχει πάρα πολύ. Τώρα τον βλέπουμε και στην τηλεόραση. Πού να προλάβει να βγει στον αέρα, Μιχάλη μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Και στους φίλους και στους φίλους.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Για πες μας λίγο πώς θα είναι ο καιρός τώρα που πλησιάζει και σουκού.
2: Λοιπόν, ηλιοφάνεια σήμερα Πέμπτη, αρκετή ηλιοφάνεια, και αύριο Παρασκευή με λίγη πρόσκαιρη συννεφιά, κυρίως στα γύρω ορεινά. Το Μελτέμπι θα φυσάει με ένταση στα 4 με 5 υποφόρου θερμοκρασία. Θα έλεγα περισσότερη ζέστη θα νιώθουν οι φίλοι που είναι στα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης και περισσότερο στα νοτιότερα τμήματα του νομού Ηρακλείου, μιας και εκεί για σήμερα Πέμπτη η θερμοκρασία μπορεί να αγγίξει τους 34 βαθμούς. Αύριο Παρασκευή τους 33 βαθμούς, ενώ θα πέσει λίγο περισσότερο στους 30 βαθμούς το Σάββατο. Το Σάββατο τώρα περιμένουμε μια, θα έλεγα, αλλαγή του καιρού. Έχει συνεφιασμένο καιρός, ενδεχομένως να συνοδεύονται αυτές οι συννεφιές και από την εκδήλωση πρόσχερων φαινομένων, δηλαδή τροχών ή ακόμα και καταιγίδων, αλλά θα αφορά τα εσωτερικά, ημιωρινά και ορεινά τμήματα. Μέχρι το βράδυ όμως ο καιρός το Σάββατο θα έχει βελτιωθεί. Και πάλι το Μελτέμι θα αγγίζει τα 6 υποφόρ, η θερμοκρασία κοντά στους 28 με 30 βαθμούς στα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Την Κυριακή τώρα βελτιώνεται η εικόνα του καιρού, δεν θα έχουμε φαινόμενα, θα μείνει μια πρόσχερη συννεφιά. Θα έχουμε όμως και μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Και από εβδομάδα θα πάμε με έναν ακόμα πιο ήπιο καιρό, δηλαδή με έναν σχεδόν έθριο καιρό, και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει καθημερινά και λίγο περισσότερο.
1: Μάλιστα, οπότε μόνο λίγο το Σάββατο θα μας τα χαλάσει ο καιρός, κατά τα άλλα μια χαρά θα είμαστε. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Music Club 105,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
3: Σε κάθε παραλία.
0: Music Club. Music Club. Music Club. 105,8.

0: Μένεις εδώ.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: Στο Karam Creed Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Creed Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Creed Spa. 281-600-8499.
3: Νιώθω πίεση.
4: Αφού σ' αρέσει.
3: Εννοείται.
4: Speedwash είναι αυτό.
3: Δεν είναι τυχαίο.
4: Πλήσιμο.
5: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
6: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
9: Από την κορυφή του ψηλού.

Και εγώ θέλω πηγόντως διακοπές που λέει ο Κώστας Μαρτάκης. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, θα κάνουμε υπομονή μέχρι τον Αύγουστο. Εμείς κάνουμε τα μπάνια του λαού. Να στείλω πολλά πολλά φιλιά στο δάσκαλο της καρδιάς μας, στο Μανώλη το Γυαλιτάκι από τις πρότυπες σχολές iDrive. Αυτή τη στιγμή κάνει μαθήματα πω σε φορτηγό εκεί στα Αρκαλοχώρη. Μπράβο. Άντε με το καλό και πάντα όλοι οι μαθητές σου να παίρνουν το δίπλωμα που είμαι σίγουρη για την επιτυχία. Λοιπόν, να σας πω ότι το Aquas Plus, το διαγωνισμό για το Aquas Plus κέρδισε η φίλη μας η Μαριλένα. Μπράβο, Μαριλένα μου. Θα πας εκεί στο υδάτινο πάρκο να περάσεις πάρα πολύ όμορφα. Και πάμε σε έναν άλλο διαγωνισμό γιατί η ώρα είναι μία. Και έχουμε το Σάββατο Γιώργο Ξυλούρη στο Beaufort Music Stage. Πάμε λοιπόν να δώσουμε μία φιάλη διαγωνισμό που έχω ξεκινήσει από χτες. Αρκεί να μου στείλετε μηνυματάκι, θα το κάνουμε με Viber τώρα στο 6970-11-1058 στο Viber του σταθμού. Θέλω να αποθηκεύσετε τον αριθμό, επαναλαμβάνω, 6970-11-1058. Είναι το Viber του σταθμού, όπου τρέχουν πολλοί διαγωνισμοί. Στείλτε τη λέξη Beaufort λοιπόν και τα στοιχεία σας για να κερδίσετε μία φιάλη και να πάτε να ακούσετε εκπληκτικό Γιώργο Ξυλούρη το Σάββατο στο αγαπημένο μας στέκι στο Beaufort Music Stage. Το Σάββατο αυτό, 13 Ιουνίου, είναι η δεύτερη εμφάνισή του και από ό,τι γνωρίζω θα ακολουθήσουν και άλλες. Άννα Βύση και Αιγαίο, ζήτησε η φίλη μας η Μαρία. Μην τις χαλάσω το χατήρι. Πάμε να τα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Γιώργος Σαμπάνης ήταν αυτός, αν αναρωτιέστε. Εντάξει, μας χαρίζει μια επιτυχία μετά από την άλλη. Τι θέλω εγώ με σένα, λέγει το τραγούδι, γιατί με ρωτάτε εσείς, οι αγαπημένοι μου ακροατές. Εμείς είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά σας μέχρι τις 2. Στην παρέα μας είναι και ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης με 3 υπέροχα καταστήματα στο Ηράκλειο, όλα στη Λεωφόρο Κνωσού, το Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, το Residence αλλά και το Maison. Εκεί όπου θα βρείτε χειροποίητα έπιπλα για όλο το σπίτι, σε όποιες διαστάσεις επιθυμείτε, για να βάλετε τα έπιπλα που πρέπει μέσα στο νέο σας σπιτικό, ειδικά αν είστε και ένα νέο ζευγάρι. Έπιπλα που θα αντέξουν για μια ζωή. Μία βόλτα, νομίζω, στον Όμιλο Καρπαθιωτάκη θα σας πείσει και μπαίνετε και στα site των εταιριών. Τρέχει ο διαγωνισμός για το Beaufort Music Stage. Μέχρι να κλείσω την εκπομπή, θα βγάλουμε τον νικητή για να δώσουμε μία φιάλη. Ενώ σύντομα θα ανέβει και giveaway στη σελίδα μας στο Instagram για να δώσουμε και δεύτερη φιάλη. Οπότε εσείς στέλνετε non-stop μηνυματάκι στο Viber του σταθμού με τη λέξη Beaufort και τα στοιχεία σας. Βάλτο τέρμα, έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος και αμέσως μετά ο Μιχάλης Χατζιάννης που βάζει φωτιά στη νύχτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976. Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
5: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
6: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
7: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
8: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
9: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς, ε!
2: Τι κάνεις?

0: αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
3: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
2: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
4: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε. Αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο e-food. Κακάο, το φθες μόνο για σένα.
5: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
6: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
7: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
8: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
9: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
10: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
11: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
12: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
14: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
15: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
14: Και η νομική προστασία?
15: Προστασία, αλλά νομική.
14: Και η απαλλαγή?
15: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
14: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
15: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
16: Διαφημίσεις! Γεια!
17: Βάλε τώρα μουσική.
18: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
19: Μόνο επιτυχίες.
20: Μόνο επιτυχίες.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-50. Καλία σκάλ, πατάς γερά, φτάνεις ψηλά.
4: Νιώθω πίεση.
5: Αφού σ' αρέσει.
4: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
6: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
12: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: κουτάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom.
1: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Use για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Use.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Thermos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
4: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
4: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
6: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
4: Ocean Seaside, στην ανάληψη. Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
7: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
4: Oh, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
8: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
4: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
9: Mare mio, θάλασσα μου.
4: Πίτσα από ξυλόφουρνο, ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές, λαχταριστό ριζότο, αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφές, μπραντς και παραλία.
10: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
11: Mare mio, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Mare mio, Χερσόνησος.
4: Mare mio, αυθεντικά ιταλικό, απόλυτα καλοκαιρινό.
12: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
13: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
12: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
14: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
12: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
15: Για φημίσεις, γέλα!
16: Βάλε τώρα μουσική.
17: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
18: Μόνο επιτυχίες.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.
3: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
4: Σαν παρέστησες εσύ, σε προβάλλεις μπροστά μάτια μου.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κρασού 223. Σας περιμένουμε.
0: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναής Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναής Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Αθηναής Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
3: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για όλα.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-3187-86.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
6: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
5: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
7: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και

0: ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Cacao Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέανθη γωνία και στο eFood. Cacao, το θες μόνο για σένα.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
1: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
3: Πίτσα από ξυλόφουρνο, ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο, αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφές, μπραντς και παραλία.
1: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς. Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Μάρε μίο, Χερσόνησος.
3: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-3255. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
0: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Για φημίσεις, γέλα!
7: Βάλε τώρα μουσική.
8: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
9: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Μπομπ!
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
4: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
7: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
8: Μα είναι βραδιά bowling.
7: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
8: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
9: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
8: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
10: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
11: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
10: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
12: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
10: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
13: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
14: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
13: Και η νομική προστασία?
14: Προστασία, αλλά νομική.
13: Και η απαλλαγή?
14: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
13: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
14: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
15: Ιδέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

0: φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: Έτσι κι εμείς λίγο αργά και σταθερά θα είμαστε εδώ στο Music Lab και τους 105,8 μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 8 ακριβώς. Και φυσικά είμαστε έτοιμοι να παίξουμε επιτυχίες και άλλες επιτυχίες και ακόμη περισσότερες επιτυχίες, διαγωνισμούς. Γενικότερα θα γεμίσουμε το ραδιοφωνό σας με πολύ θετική ενέργεια και αυτό το απόγευμα της 5ης 11 Ιουνίου. Για τα καλά είμαστε στο καλοκαιράκι, αν και από ό,τι διάβαζα σήμερα θα μας τα ψιλοχαλάσει ο καιρός κατά το Σάββατο μεριά. Θα τα δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεαστούμε από αυτήν την αλλαγή του καιρού εμείς εδώ στα νότια, γιατί συνήθως μας παίρνει λίγο ξόφαλτσα, η αλήθεια είναι, και καλά κάνει. Εμείς πανέτοιμοι να συνεχίσουμε, φυσικά παίζοντας μόνο αγαπημένες επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Υπέροχο, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, το οποίο μάθαμε από την φωνή του Θάνου Πετρέλη. Για εσάς που δεν το θυμάστε, τώρα το διασκευάζει η αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου. Πολλές οι συναυλίες της Κατερίνας φέτος το καλοκαίρι. Φυσικά θα έρθει και στο Ηράκλειο, έτσι, σας ενημερώνω. Λοιπόν, Music Club 105,8 μαζί με Υδροδυναμική Σαριδάκης και Thermit Ecology. Τι να κάνουμε που η καλύτερη ηλιακή είναι στη Thermit? Τι να κάνουμε που τους έχει μόνο η Υδροδυναμική Σαριδάκης? Γι' αυτό πρέπει να πάτε από τον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο, να βρείτε το προσωπικό της Υδροδυναμικής και να το ρωτήσετε: ποιος ηλιακός μου κάνει για το σπίτι μου? Θα πείτε εκεί πόσα άτομα μένουν, τετραγωνικά κτλ. Και οι άνθρωποι θα βρουν την κατάλληλη λύση για εσάς. Thermit Ecology, 100% ελληνική εταιρεία, 100% απόδοση για τον ηλιακό σας θερμοσύφωνα. Και μαζί μας έχουμε και το Olympia Palace, ξέρετε που πρέπει να κάνετε το γάμο σας, σε έναν υπέροχο χώρο ο οποίος έχει τα πάντα, από καταπληκτικό φαγητό, μοναδική θέα, εκκλησία στον ίδιο χώρο για να μην ταλαιπωρήσετε, και ένα τηλέφωνο σας δίνω αμέσως για να κλείσετε την ημερομηνία σας. 2810-823-947. Την επόμενη καλησπέρα θα τη στείλω στη φίλη μου τη Φέδρα, η οποία με ακούει και περιμένει να της αφιερώσω ένα τραγούδι. Φέδρα μου, επέλεξα το επόμενο και ελπίζω να σου αρέσει.
1: Το καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
2: Τον ακούω στην παραλία.
1: Μπροστά στο κύμα.
2: Όταν κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει.
2: Τι λέει ρε το άτομο.
1: Ακού και κολύμπα.
3: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

0: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
3: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
4: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
7: Τηλεόραση Samsung 75 ιντσών, τεχνολογία QLED Smart, μόνο 599 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 ιντσών, τεχνολογία Mini LED Smart, μόνο 859 ευρώ. Και δώρο Beer Dispenser. Τηλεόραση LG 86 ιντσών, τεχνολογία 4K Smart με AI, μόνο 899 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% για να απολαύσει στις κορυφαίους αγώνες Μουντιάλ. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
8: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
9: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
10: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
11: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
10: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
11: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
10: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
12: Διαφημίσεις! Γεια!
13: Βάλε τώρα μουσική.
14: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
15: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Του ζήτησα να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Τρέχει με τον τύπο.
17: Are you ready out there?
14: Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με τον Χάρη. Στα σίγουρα.

0: αυτά τα υπέροχα χίλια τα οποία μας κάνουν παρέα από τα 90's μέχρι και τώρα 2026. Τι μου κάνετε, πως είστε? Επιστρέψαμε, Music Club 105,8. Οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Καλησπέρα φυσικά να στείλω σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από νωρίς σήμερα. Και είναι ο φίλος μας ο Δημήτρης, είναι ο Μιχάλης, είναι η Κατερίνα, είναι η Δήμητρα, είναι η φίλη μας η Έλσα. Τα φιλιά μου, μου έχετε ζητήσει Ρία Ελληνίδου, Απών και Διονύση Σχοινά. Είναι λοιπόν οι τρεις επόμενες επιτυχίες που έρχονται δυνατά στο Music Club και τους 105,8.
1: Music Club 105,8.

0: αυτό το τραγούδι, βρε παιδιά, πετυχαίνει αυτό ακριβώς που λέει. Να μας κάνει να μην μεγαλώνουμε. Μακάρι να κρύβεται μέσα σας ακόμη εκείνο το παιδάκι που έπαιζε στις σαλάνες, που ήταν σε μια ηλικία έτσι πιο ανέμελη. Να το κρατήσετε για πάντα μέσα σας. Μην το αφήσετε να φύγει ποτέ. Έτσι, συμβουλή σας δίνω. Music Club 105,8. Ήταν ο Διονύσης Χινάς μαζί με το γιο του, το Δημήτρη. Μικρούλης τότε. Είχαν μπει σε ένα στούντιο και ηχογράφησαν το «Δε μεγαλώνω». Ο Δημήτρης μεγάλωσε βέβαια. Είναι και αυτός τραγουδιστής. Γράφει πλέον τα δικά του τραγούδια. Και φέτος το καλοκαίρι ο Διονύσης μαζί με την Κέτη, τη σύζυγο, θα κάνουν μαζί tour σε όλη την Ελλάδα. Ετοιμαστείτε, γιατί αυτή τη συναυλία σίγουρα δεν πρέπει να τη χάσετε. Λοιπόν, όπως δεν πρέπει να χάσετε επίσης και τους μοναδικούς ηλιακούς της Thermit Ecology. Πού θα τους βρείτε? Φυσικά και μόνο στην υδροδυναμική Σαριδάκης, στον ανισόπεδο κόμβο, στο Γιώφυρο. Εκεί θα πάτε χωρίς δεύτερη σκέψη. Και φυσικά θα βρείτε αυτό ακριβώς που ψάχνετε, όχι μόνο τους ηλιακούς του Thermit, τεράστια ποικιλία σε υδραυλικά, είδη γηινής, τα πάντα στην υδροδυναμική, στον ανισόπεδο κόμβο, στο Γιώφυρο. Και φυσικά έχουμε και Olympia Palace, έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν ακριβώς τι χρειάζεστε για να περάσετε καλά στο γάμο σας, σε οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση. Και φυσικά θα σας το παρέχουν στο Olympia Palace, λίγο έξω από το Ηράκλειο. 2810-823-947 για να κλείσετε κι εσείς τη δική σας κοινωνική εκδήλωση.
1: Music Club 105,8.

0: Τι θα κάνετε σήμερα το βράδυ, πείτε μου. Δηλαδή, έχετε κάτι στο μυαλό σας, κάπου να πάτε, κάπου να γλεντήσετε? Θα σας πω εγώ. Εγώ θα σας πω που θα πάτε σήμερα το βράδυ, καθώς ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρουσόνα διοργανώνει μια υπέροχη κριτική βραδιά στο γήπεδο του Κρουσόνα με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Τα ξυλουράκια, ξέρετε, έτσι είναι γνωστά στον κόσμο. Και τον Βασίλη Σταυρακάκη. Και φυσικά η Υδροδυναμική Σαριδάκης είναι εκεί, έτσι ως μεγάλος χορηγός της βραδιάς, και θα κληρώσει και έναν ηλιακό θερμοσύφωνα από τη Θερμίτ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλο το πακέτο είναι τέλειο. Θα περάσετε καταπληκτικά και σας το προτείνω για σήμερα το βράδυ. Εμείς ετοιμαζόμαστε για διαγωνισμό από τον Νάτο. Ετοιμαστείτε και εσείς. Θα ακούσουμε μία ακόμη επιτυχία από την αγαπημένη μας Άννα Βύση και σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφω για να παίξουμε παρέα.
1: Music Club 105,8 Air Condition για τα αυτιά σου.

0: Λοιπόν, τσακάλια μου, έφτασε η ώρα του διαγωνισμού. Προσοχή, ακούστε το επόμενο τραγούδι, καλέστε με στο 28 13 78 88, πείτε μου τίτλο και καλλιτέχνη και μετά τον ντονάτο σας περιμένει να απολαύσετε πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ. Θα διαλέξετε εσείς. Πάμε να παίξουμε, οι γραμμές ανοίγουν όταν ξεκινήσει να παίζει το τραγουδάκι στον αέρα.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.

0: Πολύ πολύ ωραία. Πάμε στην πρώτη μας γραμμή για απόψε. Καλησπέρα. Τη χάσαμε την πρώτη γραμμή. Συνήθες φαινόμενο. 28 10 3 78 8 8. Το τραγούδι είναι πάρα πάρα πολύ γνωστό, όπως και ο καλλιτέχνης. Επόμενος, παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς. Το όνομά σας πώς είναι?
1: Ανδρέα.
0: Γεια σου, Ανδρέα. Από πού μας ακούς?
1: Αυτή τη στιγμή από το δρόμο.
0: Και πού πας, Ανδρέα?
1: Καλικάκι πάω.
0: Πολύ ωραία. Για ξεκούραση πάμε ή το τρέξιμο?
1: Για δουλειά, για δουλειά.
0: Για δουλειά, για δουλειά. Πολύ ωραία, Ανδρέα. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις, Ανδρέα, αν έχεις βρει τον τίτλο του τραγουδιού και τον καλλιτέχνη που το ερμηνεύει. Για να σε ακούσουμε.
1: Το «Αν ήσουν μαζί μου θα τη γιάνει».
0: Ναι, αυτό είναι, παιδιά. Γεια σου, ρε Ανδρέα Αλάνη. Από το Τσαλικάκι. Στο Τσαλικάκι δουλεύεις όμως, δεν μένεις εκεί?
1: Εδώ κοντά μένω.
0: Εδώ κοντά. Πολύ ωραία, μπράβο στον Ανδρέα. Είναι δικό μας παιδί ο Ανδρέας, δικό μας παιδί. Λοιπόν, Ανδρέα μου, τι θέλεις να σου δώσουμε, πες μας.
1: Πίτσα, ξέρω ό,τι να είναι, ό,τι.
0: Πίτσα. Πίτσα μου είπες, έτσι?
1: Ναι, καλά, ναι.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Λοιπόν, Ανδρέα, αν μου πεις δύο ακόμη τραγούδια του Μιχάλη Χατζηγιάννη, θα κάνω την πίτσα από κανονική γίγας. Θα χτυπήσω έτσι τα δάχτυλά μου και θα γίνει γίγας. Για πάμε.
1: Κάτι εδώ, γιατί όχι, τώρα περίμενε.
0: Δύο τίτλους περιμένω. Δύο τίτλους τραγουδιών που έχει τραγουδήσει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Μην μου το χαλάσεις τώρα, μην μου το χαλάσεις.
1: Το καλύτερο ψέμα,
0: το καλύτερο ψέμα, σωστό, σωστό, σωστό. Θέλω άλλο ένα.
1: Και το μοιάζουμε, όχι το. Μοιάζουμε.
0: Από αν ξεκινάει, για να βοηθήσω.
1: Ο βυθός μου, κάπως.
0: Ο βυθός σου, δεν πειράζει. Τι δικό μου, τι δικό σου. Το ίδιο κάνει. Ο βυθός είναι ένας και ανήκει σε όλους. Λοιπόν, Ανδρέα μου, μου αρκεί, είσαι ok. Έχεις μία πίτσα γίγας από εμάς και τον Ντονάτο. Να είσαι καλά κι εσύ. Μην μου κλείσεις, μείνε στη γραμμή σου. Τα λέμε σε λίγο τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
2: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

υπέροχο, μοναδικό και άκρος καλοκαιρινό αυτό το καλοκαίρι της Έλλης Κοκκίνου, το οποίο μας έφερε ξανά εδώ στο Music Lab και τους 105,8, και αυτό το καλοκαίρι φέρνει μαζί του και μεγάλες προσφορές στην Pet Samolis. Και φυσικά για εσάς που νοιάζεστε για το κατοικίδιό σας, θα βρείτε επιλεγμένες τροφές σε μοναδικές προσφορές, επίσης δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για τα σκυλάκια σας. Μην χάσετε λοιπόν τις μοναδικές προσφορές, πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Αυτό που επίσης δεν πρέπει να χάσετε είναι τον μεγάλο διαγωνισμό και τη μεγάλη κλήρωση της Pet Samolis, καθώς σε λίγες ημέρες η ομάδα της Pet Samolis θα δώσει σε πολλούς τυχερούς από εσάς mini rabbits. Εάν λοιπόν θέλετε να αποκτήσετε ένα μικρό κουνελάκι, η ομάδα βεβαίως των Pet Samolis θα σε καθοδηγήσει σε όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις για τη σωστή φροντίδα ενός κουνελιού. Και αν θέλετε λοιπόν και εσείς να συμμετέχετε σε αυτή την κλήρωση και να αποκτήσετε ένα τέτοιο mini rabbit, μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο προφίλ του Music Lab στο Instagram, μου γράφετε Pet Samolis και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Φυσικά θα ενημερωθείτε με μήνυμα εάν είστε από τους μεγάλους τυχερούς αυτής της κλήρωσης. Μαζί έχουμε και φυσικά την αλουμινοδομία Αυτζής. Για εσάς που ψάχνετε αλουμίνια για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, κάτι ετοιμάζετε πολλοί από εσάς. Οπότε, ό,τι και αν ψάχνετε σε αλουμίνιο ή σίδηρο, αλουμινοδομία Αυτζής, Μάνου Κατράκη 153 στην Φοινικιά. Τώρα σας έχω έναν Νίκο Απέργη. Πολύ αγαπημένος, έρχεται με μια επιτυχία την οποία γνωρίσαμε πριν από αρκετά χρόνια και τη διασκευάζει μοναδικά.

0: νομίζετε ότι επειδή είναι καλοκαίρι δεν θα ακούσουμε την πενιά της ημέρας? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, και μάλιστα όταν πρόκειται για το επόμενο τραγούδι το οποίο επιλέξαμε και είναι μάλιστα ένα ντουέτο ανάμεσα στην Κέτη Γαρμπή και το Γιάννη Πλούταρχο, οι οποίοι διασκευάζουν την υπέροχη τρυφερότητα της Κέτης. Στίχη και μουσική από τον Φίβο βεβαίως, θα μας πάει στην πενιά της ημέρας και μετά σας έχω καινούριο, ολοκένουργιο και πολύ καλοκαιρινό τραγούδι από Δήμο Αναστασιάδη. Μένετε εδώ.
1: Η πενιά της ημέρας.

Ξέρετε, ο Δήμος Αναστασιάδης μας έχει συνηθίσει σε τραγούδια τα οποία κυκλοφορεί και μάλιστα συνοδεύονται από βίντεο κλιπ. Έτσι και αυτό, το Απόφασή Σου συνοδεύεται από ένα υπέροχο καλοκαιρινό βίντεο κλιπ, να το δείτε και αυτό, για να έχετε έτσι και εικόνα του τραγουδιού. Πάντως είναι υπέροχο, σου φτιάχνει τη διάθεση, έχει έτσι μια καλοκαιρινή αύρα και μας αρέσει, το ακούσαμε στο Music Club και τους 105,8. Καλησπέρα να στείλω στην φίλη μας την Έλλη, η οποία μου έχει ζητήσει Θοδωρή Φέρη. Μία ακόμη επιτυχία του Θοδωρή να παίξουμε, βεβαίως. Καλησπέρα να στείλω στον Δημήτρη, ο οποίος μου ζήτησε να ακούσουμε τραγούδια από Κωνσταντίνο Αργυρό. Θα ακούσουμε και Κωνσταντίνο

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Αποτριχωτική μηχανή.

0: Φανή Μπράουν από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
3: Scandinavian Sleeping and Living. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
4: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη. Που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
4: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
4: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
3: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
5: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
6: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Διαφημίσεις, γέλος!

Άντζη Σαμίου από τις πολύ δυνατές επιτυχίες των 20's, το αγαπημένο Ασπιρίνη. Στα 9 λεπτάκια μετά τις 7.30, αυτό το απόγευμα της 5ης, συνεχίζουμε ακάθεκτη τις επιτυχίες στον Music Lab και τους 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρης Σταματάκης στο μικρόφωνο για εσάς. Να συνεχίσετε να μου στείλετε τα μηνύματά σας. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη μπροστά μας για να παίξουμε και άλλες δικές σας επιτυχίες. Καλησπέρα στην φίλη μας την Αριέτα, η οποία θέλει να ακούσει κάτι από Κατερίνα Λιόλιου. Είναι από τις πολύ αγαπημένες μας επιτυχίες. Οπότε, γιατί να περιμένουμε, πάμε να τα ακούσουμε. Music Club. Ακούγεται παντού.

0: το υπέροχο καλοκαίρι μας του Κωνσταντίνου Αργυρού, έτσι σε αυτήν την καλοκαιρινή ενότητα εδώ στο αγαπημένο ραδιοφόνο της πόλης, μαζί με αλουμινοδομία Αυτζής για εσάς που ψάχνετε αλουμίνια και οποιαδήποτε σίδηρο κατασκευή, www.avgis.gr και 2810-210-249 για να σας λυθούν όλες σας οι απορίες. Μαζί φυσικά έχουμε και την Pet Shop Mollys, είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, και φυσικά θα βρείτε μοναδικές προσφορές και αυτή την εβδομάδα, πάνω από 500 προϊόντα σε προσφορά και με εκπτώσεις έως και 50%, εκμεταλλευτείτε το. Επίσης έχουμε και το διαγωνισμό μας, έχουμε την πολύ μεγάλη κλήρωση η οποία θα χαρίσει σε κάποιους τυχερούς από εσάς υπέροχα κουνελάκια, μίνι κουνελάκια. Οι ημέρες λοιπόν υιοθεσίας ξεκινούν στην Pet Shop Mollys και αυτό που πρέπει να κάνετε, εάν θέλετε και εσείς το δικό σας αξιαγάπητο κουνελάκι, είναι να μου στείλετε μήνυμα στο προφίλ του Music Club στο Instagram. Θα μου γράψετε Pet Shop Mollys κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο και θα διεκδικήσετε ένα από αυτά τα υπέροχα κουνελάκια τα οποία θα κληρώσει η μεγάλη οικογένεια της Pet Shop Mollys. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε μία ακόμη επιτυχία και επιστρέφω αμέσως μετά με τον επόμενο διαγωνισμό.
1: Μπαίνει στα μάξι,
2: παράθυρο κάτω,
1: το ράδιο στο τέρμα.
2: Και πού πάμε?
3: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Σας υποσχέθηκα δωράκι και ξέρετε το υπόσχομαι, γίνεται πράξη. Λοιπόν, τι θα λέγατε να σας πάω στο Καλούα? Έτσι, πώς σας φαίνεται, έτσι να πάτε τη βόλτα σας, να πάρετε τον αέρα σας τον καλοκαιρινό, φυσικά στην παραλιακή Χερσονήσου. Τι δωράκι να σας δώσω τώρα, έτσι? Λέω να σας δώσω ένα τραπέζι για δύο άτομα, δείπνο λοιπόν για δύο, με δύο πιάτα και δύο κοκτέιλ, κερασμένα από εμένα. Καλό, 2810-370-888. Περιμένω τώρα το πρώτο δικό σας τηλεφώνημα για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός ο οποίος θα πάει Καλούα και θα απολαύσει ένα υπέροχο γεύμα για δύο.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.
0: Για πάμε στη γραμμή μας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαμηλώστε μου λίγο το ραδιοφωνό σας αν είναι εύκολο.
2: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Πώς σας λένε?
2: Ειρήνη.
0: Ειρήνη μας! Μπράβο, συγχαρητήρια!
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Μπράβο στην Ειρήνη. Η Ειρήνη μας θα πάει στο Καλούα στη Χερσόνησο. Έχει κερδίσει ένα δείπνο για δύο άτομα και θέλουμε, Ειρήνη, να μας πεις, κρεμόμαστε από τα χείλη σου, ποιον θα πάρεις μαζί σου.
2: Την κολλητή μου.
0: Την κολλητή σου, βέβαια! Εννοείται! Εγκρίνουμε κολλητή, το όνομά της.
2: Ειρήνη κι αυτή.
0: Κοίτα να δεις που Ειρήνη. Δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτήν την ώρα, η τύχη της δουλεύει πάντως.
2: Τη δουλειά, ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Ειρήνη και Ειρήνη, καλά να περάσετε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Μείνετε λίγο στη γραμμούλα σας όμως, μην μου κλείσετε ακόμη, εντάξει.

αυτό το υπέροχο νόημα από τα παλιά, από την Peggy Zina, μας έφερε πιο κοντά στο φινάλε για σήμερα. Να περάσετε υπέροχα, ό,τι και αν έχετε σκοπό να κάνετε και σήμερα Πέμπτη, βράδυ Πέμπτης. Φυσικά να μου επιστρέψετε και αύριο Παρασκευή στην τελευταία μας εκπομπή για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Λίγο μετά τις 6 θα είμαστε ξανά στο Music Lab και τους 105,8. Να προσέχετε πολύ πολύ τους εαυτούς σας, να τους αγαπάτε και φυσικά να αγαπάτε και τα αγαπημένα σας πρόσωπα που βρίσκονται τριγύρω σας και να τους το θυμίζετε, έτσι, μην θεωρείτε τίποτα δεδομένο. Τα φιλιά μου, να είστε καλά, για χαρά. Music Club, 105,8.

0: Νιώθω πίεση.
1: Αφού σ' αρέσει.
0: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
3: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Τηλεόραση Samsung 75 ιντσών. Τεχνολογίας QLED Smart μόνο 599 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 ιντσών. Τεχνολογίας Mini LED Smart μόνο 859 ευρώ και δώρο Beer Dispenser. Τηλεόραση LG 86 ιντσών. Τεχνολογίας 4K Smart με AI μόνο 899 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% για να απολαύσεις στις κορυφαίους αγώνες Μουντιάλ. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
4: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp E-Sophia.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
4: Στα E-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sophia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 28 10 25 64 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
6: Για φημίσεις! Γέλα!
7: Βάλε τώρα μουσική!
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
1: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
2: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
3: Μα είναι βραδιά bowling.
2: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
3: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
1: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
3: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
4: Από την κορυφή του Ψιλορίτη για όλες τις παραλίες. 105,8 musicclub.gr. Ακούτε το καλοκαιρινό ραδιόφωνο της Κρήτης. Music Club 105,8.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: πρόλαβες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Διαφημίσεις! Γέλος!

0: κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Βλέπω να έρθει το πρωί.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για καλή παρέα, ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: What you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες! Πάντα! Music Lab 105,8.

0: πέσατε λίγο. Να το προσέξουμε αυτό, έτσι.
1: Τώρα σ' έχω μάθει πως θα κάνω λάθη.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε.

Ανεβάζετε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: κράγω.
1: Πες μου, τι θέλεις.
2: Μουσική.
3: Επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Πάντα. Music Club. 105,1.